0: συμπεριφορά, χαρακτήρα, γνώση, εμπειρία, όλα αυτά. Με ένα ταλέπορο, με μια ταλέπορη ψυχούλα, η οποία είναι και λίγο άδολη, όχι λίγο, πολύ, απόλυτα άδολη. Δηλαδή δεν περιμένει ότι του κάνει κάποιος κακό. Βλέπετε ότι τα ζώα τα οποία ακόμα και αυτά που έχουν κακοποιηθεί και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από λίγο και αυτά ακόμα που τρέμουν και πας να τα αγκαλιάσεις και τρέμει το κορμί τους, μετά από λίγο και αυτά, όταν πάρουν λίγο αγάπη, μαλακώνουν και πάλι δίνονται και δίνουν αγάπη άδολη. Γι' αυτό λοιπόν. Τι λέγει, δεν θα επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, θα αμυνθεί αν νιώσει κίνδυνο. Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι νιώθει κίνδυνο ο λαγοκέφαλος? Δηλαδή, με βλέπει εμένα την κυρία πλάτσα πλούτσα στην παραλία. Πώς θα καταλάβει ότι εγώ είμαι μέρημνη και δεν πάω να του κάνω ζημιά του λαγοκέφαλου? Τι του πω? Φύγε από εδώ, αλλιώς θα σου κάνω ζημιά, αλλιώς θα σε κάνω... Τρώγεται ο λαγοκέφαλος? Όχι, δεν τρώγεται. Έχει τοξίνη, έχει να θέλω να σε ψαρέψω, να σε φάω. Άρα γιατί νομίζει ότι θα το φάμε? Δεν σκοπεύουμε να το φάμε. Πρόβλημα προσωπικό του λαγοκέφαλου είναι αυτό. Έχει ψυχολογικό. Θες να πάμε σε διάλειμμα? Γιατί νομίζω ότι στο τέλος, τόσο που έχω πει σήμερα, κάπως κάτι θα γίνει και θα μου την πέσουν στο τέλος οι λαγοκέφαλοι μαζεμένοι. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Η ώρα είναι 8 και δεν είμαι η Αγγελική Λάζου γιατί διακοπεύει. Εγώ είμαι η Έλλη Σπυροπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Λοιπόν, πριν μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας της δεύτερης ώρας της εκπομπής, λέω να πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη, της αγαπημένης. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο σας προανέφερα, για το θέμα το οποίο με στεναχώρησε ιδιαίτερα και όχι τίποτα άλλο, και κάτω στο χωριό μου, στην Πελοπόννησο, στον Πύργο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πασχίζει ολημερής και ολοβραδής, ποια είναι η σωστή λέξη. Η Σεραφίνα η Αβραμίδου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βρε Σεραφίνα, γιατί γίνονται όλα αυτά, μπορείς να μου πεις? Γιατί είμαστε έτσι οι άνθρωποι? Αυτή η φιλοσοφική συζήτηση θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω πραγματικά. Βλέπουμε καθημερινά δυστυχώς διαφόρων ειδών κακοποίησης.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιστατικό δεν ξέρω γιατί εμένα με έχει ταράξει πάρα πολύ. Είδα το βίντεο.
0: Και εγώ το είδα το βίντεο. Στο Στιγαστούν Ηλίας, να πούμε για όσους δεν μας έχουν παρακολουθήσει, έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, που δείχνει ένα αυτοκίνητο να περνάει στο δρόμο, να βλέπει ένα γέρικο σκυλάκι το οποίο το αγαπούσαν όλοι εκεί στην περιοχή, το ταΐζαν, το φροντίζανε, να βάζει μπρος και να περνάει πάνω του και να το λιώνει σχεδόν, θα πω.
1: Ναι, δυστυχώς, γιατί το πατάει και με τις μπροστινές και με τις πισωρόδες. Ένα σκυλάκι το οποίο από ό,τι διάβασα ήταν 20 χρονών.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αδέσποτο 20 χρονών, όταν ο μέσος όρος ζωής του αδέσποτου είναι 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σήμαινε ότι αυτό το ζωάκι το αγαπούσαν, το πρόσεχαν, το φρόντιζαν, ναι, έστω και στον δρόμο. Ναι. Δεν το είχε πάρει κανείς σπίτι του, αλλά έστω και στον δρόμο. Και εμφανίζεται τώρα αυτός που δεν μπορώ να τον πω άνθρωπο.
0: Το είπα και εγώ, δεν ξέρουμε καν αν είναι άντρας ή γυναίκα ακόμα.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά για μένα δεν είναι άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άντρας ή γυναίκα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μπορεί να το πεις άνθρωπο, γιατί φαίνεται ότι δεν γίνεται κατά λάθος το παιδί, γιατί κατά λάθος μπορείς να χτυπήσεις.
0: Βέβαια, ζώο, φυσικά.
1: Το δρόμο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αυτό το σκυλάκι είναι σταματημένο και αυτή σταματάει το αυτοκίνητο. Σαν να το κεντράρει κιόλας.
0: Ναι, ότι θα το πατήσω.
1: Και περνάει από πάνω του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος έχει φτάσει πλέον σε αυτά τα σημεία. Το έχω ξαναπεί ότι μπορώ να καταλάβω κάποιον που δεν θέλει να έχει ένα ζώο. Δεν το θέλει στο σπίτι του. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός.
0: Ναι. Αλλά ή να τα φοβάται, ή μπορεί στο παρελθόν, αν έχει και μια περίεργη εμπειρία, π.χ. να μπορεί να θέλει να είναι σε απόσταση. Όλα αυτά είναι κατανοητά.
1: Ναι. Είναι
0: και απόλυτα σεβαστά, έτσι.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, το να κάνεις μια τέτοια πράξη σε ένα πλάσμα που δεν σε έχει ενοχλήσει, δεν σε έχει πειράξει, δεν σου έχει κάνει τίποτα, είναι πλέον. Ξέρουμε πολύ καλά πια, υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι όταν κάποιος κάνει κακό σε ζώο, πολύ εύκολα μπορεί να κάνει και σε άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον τέτοια κακία προς ένα πλάσμα που δεν σε έχει πειράξει, όλοι αυτοί είναι δυνητικά επικίνδυνοι και να κάνουν κάτι και σε ανθρώπους.
0: Σε οποιαδήποτε ψυχή κιόλας μπορεί να πέσει στο δρόμο του και να είναι αδύναμη. Για να τα πάμε και έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και θρασίδηλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται από ψυχούλες οι οποίες δεν έχουν τίποτα να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Είναι αυτοί οι οποίοι, όταν κάποιος είναι πιο δυνατός από αυτούς, μπορεί να του πούνε και τι ωραία, τι καλά. Αυτό ξέρεις. Δείχνει και επίσης κάτι και για το χαρακτήρα. Δείχνει δηλαδή αυτή η θρασίδηλία είναι επίσης εσχρή. Βάλτα με κάποιον αν θες. Καλά, προφανώς οποιαδήποτε μορφή βίας την καταδικάζουμε, έτσι καταλαβαίνετε πως το λέω, αλλά βάλτα με κάποιον αν θες, που μπορεί και να σου φερθεί περίεργα. Όταν όμως τα βάζεις με κάποιον ο οποίος είναι απόλυτα ανήμπορος, ηλικιωμένος, μωρό, μια γυναίκα σε λιγότερη σωματική διάπλαση, τι να πω μωρέ Σταματίνα, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Σεραφίνα, σε μπέρδεψα με τη Σταματίνα. Την έτερη φίλη μας. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, είναι πραγματικά.

0: τέτοιο σε ένα ζώο.
1: Το κάνει και σε άνθρωπο.
0: Μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα και σε άνθρωπο. Mm-hmm. Οπότε ας μπει στη φυλακή. Ας κάτσει 10 χρόνια στη φυλακή. Δηλαδή δεν μπορεί να σκοτώνεις έτσι ένα πλάσμα που δεν σε έχει ενοχλήσει σε τίποτα.
1: Έχουμε δει να υπάρχει καταδικαστική απόφαση όπου κάποιος να πηγαίνει στη φυλακή για αυτό το λόγο. Είναι, ναι. Γιατί είναι πολύ καινούριο.
0: Είναι ναι, και... ναι. Έχουν πάει στη φυλακή. Όχι 10 χρόνια.
1: Αυτό λέω. Έχουν παραμείνει. Καλά, θα μου πει δεν έχει πέσει του καιρό που έχει αλλάξει ο νόμος. Έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχει. Ή υπάρχει εκείνη την ώρα και μετά γίνεται αμέσως η έφεση και αμέσως βγαίνει έξω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Για 10 χρόνια δεν νομίζω ότι έχει καταδικαστεί κανείς. Mm. Αλλά για λιγότερο διάστημα, ένα χρόνο ή και παραπάνω, ναι, έχουν καταδικαστεί και έχουν μπει στη φυλακή.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Όπως επίσης και στην περίπτωση, μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι και του, δεν θυμάμαι το όνομά του,
1: ναι.
0: Ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος, πώς το λέω,
1: ναι, ναι.
0: Την Καρολάιν.
1: Ναι, ναι.
0: Η ποινή του αυξήθηκε
1: μεγαλύτερη.
0: Κατά πολύ λόγω του ότι σκότωσε και το σκύλο.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Δεν έχω κάτι να πω. Είναι τόσο θλιβερό αυτό σαν φαινόμενο που μακάρι κάποια στιγμή να φτάσει η κοινωνία μας σε τέτοιο επίπεδο που αυτά να τα θεωρεί ένα κακό παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ποτέ, καλή μου, σε Αθήνα.
0: Δυστυχώς η κακία και ο άνθρωπος έχουν στενή σχέση. Ας ελπίσουμε ότι θα τιμωρούνται όσοι τα κάνουν αυτά και ότι θα μειώνονται όσο το δυνατόν τέτοια φαινόμενα.
1: Και η παιδεία μας που να το αντιλαμβανόμαστε και το πώς είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι οι νεότερες γενιές...
1: Νομίζω ότι είναι τα νέα παιδιά σε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό.
0: Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά και εγώ θεωρώ ότι τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένα, ίσως γιατί... βλέπουν κιόλας, μαθαίνουν πολλά πράγματα, βλέπουν τι γίνεται και καταλαβαίνουν και έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Οι δικές μας οι γενιές, ό,τι ήταν να κάνουν, το κάνανε.
1: Για να δούμε, μας και σωθούμε από τις επόμενες.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Σεραφίνα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Σεραφίνα Βραμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε δύο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Σάκη. Τι κάνεις στα Σάκη μου αγαπημένε. Τι λέει ο Κώστας. Καλημέρα Κώστα μου. Κάτσε γιατί κόλλησε και το μηχάνημα εδώ πέρα. Και εσύ Κώστα μου, και εσύ Κώστα μου. Όλοι όλοι. Τι λέει εδώ η φωτογραφία. Έλα Κώστα ντροπή. Το οποίο Κώστα, τι είναι αυτά που στέλνει για το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλου όσου έχουν μπει στην παρέα μα. Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητό Σταμάτη Καλούτσο. Είμαστε παρέα μέχρι και τι 10. Γύρω στι 9 περιμένουμε την αγαπητή Μαριάννα Ντονακάκη για να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να μάθουμε, να πούμε, να δούμε εδώ όλα όσα συμβαίνουν και από ψυχολογική πλευρά. Ακόμα και αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε τώρα πριν από λίγο είναι στη σφαίρα φυσικά. Όχι απλά είναι εντελώ. Μέσα στα ψυχολογικά θέματα και με όλα τα οποία βλέπουμε και ξέρετε μας προβληματίζουν, μας στεναχωρούν, μας ανησυχούν όλα αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα δούμε πως θα γίνει κάποια στιγμή και ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι έχει έρθει πάνω εδώ σε αυτή τη γη, πάνω στη φύση ως φιλοξενούμενος. Δεν είναι δικό μας το μαγαζί εδώ πέρα. Είμαστε εδώ γιατί μας επιτρέπουν να είμαστε. Α, τι είναι αυτό. Σάκαρος, ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μπράβο Σάκη. Λοιπόν, σας είπα για την υπόθεση κάτω στην Κρήτη τι γίνεται. Λίγη τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων, να ξέρετε. Ότι προλάβετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και πάλι, να σας πω και την αλήθεια, απορώ, θα έπαιρνα να έχει λήξει και νωρίτερα, γιατί έχουμε φτάσει, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Άμα δεν έχεις προλάβει να το καθαρίσεις και γίνει καμιά φωτίτσα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Στους ελάχιστους πνεύμονες που έχουν απομείνει. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, λοιπόν, εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι το πρωί της 19ης Ιουνίου να ανέρχονται σε 574.894. Οι ιδιοκτήτες επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι μεσάβριο τη Δευτέρα να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να τα συντηρούν, να ξέρετε, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την Τρίτη. Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη να μπαίνουμε για τους ελέγχους, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με τη συνδρομή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα. Κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, αλίμονο, επισημένοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ωραία, τα πρόστιμα είναι μεγάλα, να ξέρετε, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός, 100 ευρώ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει γίνει δήλωση, για μη καθαρισμό σε ένα οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000, αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο, με καταλογισμό δαπάνης, ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, όχι πήγα και το καθάρισα και το έγραψα και τελικά είναι εκεί πέρα και κοντεύουν να βγουν φίδια από μέσα. Αυτά. 8 και 21 πρώτα λεπτά. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Breakfast at Star.
5: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
4: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και δεν είναι κακό αυτό, για να ξέρεις. Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Τι λες εδώ εσύ, Κώστα? Καθαρισμός οικοπαίδωνε πού? Στην Ελλαδάρα ίσον άλλη μία ελληνική traditional ρεμούλα, κονόμα και παχτή. Μη εικόνος. Καλημέρα. Ρε παιδί μου, κάτσε όμως. Αγγελίτσα, φωλία. Γουτσου γουτσου, αυτά είναι αυτά. Ρε Σικώστα όμως. Δεν πρέπει να έχει κι άλλο τη δική του. Άλλο τώρα, εγώ ξέρεις. Τα λέω όπως είναι και για τους Δήμους και για την πολιτεία και για όλα. Δεν πρέπει όμως και ο καθένας από εμάς να έχει και λίγο μια γεια σου Κώστα Λεβεντιά. Να έχει έτσι μια ενσυναίσθηση, θα το πω, για το να μην γίνουμε φλαμπέ. Δεν πρέπει. Πάει εκεί, έχει το οικόπεδο. Είναι μέσα στη ρεματιά. Έχει γύρω-γύρω δέντρα. Είσαι και εσύ με στη μέση. Μην θυμηθώ που πας και κάνω να κάψεις τα χόρτα μήνα με αέρα. Μην τα θυμηθώ κι αυτά. Και είμαι εγώ δίπλα και είμαι τίγκαστα. Και δεν το έχω καθαρίσει. Το φλαμπέ σου άρεσε. Εμείς είσαι σαν το παγωτό φλαμπέ. Το παγωτό φλαμπέ το ξέρεις ή είναι μόνο τη γενιά μας, Κώστα μου? Το ξέρουμε το παγωτό φλαμπέ, άραγε. Που είναι το παγωτό και έχει φωτιά. Και μετά στέγνωνε η φωτιά. Και ήταν πολύ ωραίο έτσι αυτό. Έλειωνε η σοκολάτα από πάνω και 8 και 24 το πρωί. Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φλαμπέ. Σωστό. Άσα βάλουμε κάτω τα τραγούδι τώρα. Γιατί αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση είναι κατακαμένη, όχι κατακαημένη. Πάμε. Τραγούδι, κύριε Καλούτσε, και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όποτε περάσω από Καλλιθέα θα θω, Κώστα μου. Να το φλαμπέ. Το είδα. Σάκη μου, τι λες εσύ. Τι γάτατος είναι αυτός. Καλημέρα από τη Σύση. Πες και εσύ Σύση μου θυμίζει αυτό τώρα με τον Σεφερλή. Καλημέρα στον Πάνο. Περίμενε πάνω μου γλυκέ. Περίμενε. Κάτσε γιατί κόλλησε το μηχάνημα μας εδώ πέρα. Θα θούμε. Θα θούμε να δοκιμάσουμε και τα ωραία τα προϊόντα σας. Εμάνουελ, τι έχεις γράψει Εμάνουελ. Ωραία είναι και αυτά που έχεις στείλει. Περιμένετε γιατί ξέρετε το διαδίκτυο, καλό είναι, αλλά είναι, είσαι και λίγο πιο αργός. Χάνεις εδώ το στοίχημα, τίματα μηνυμάτων. Πώς πρέπει να πάω πάλι πίσω, πρέπει να μου το φτιάξεις. Τέλος πάντων, αυτά. Να το, μπήκα. Χα. Σε εξαιρετική ποιότητα τα ύδατα κολύμβηση στην Κύπρο. Βεβαίως. Εξαιρετική. Γιατί είπε κανείς το αντίθετο. Μετά από 7 χρόνια τα προβλήματα παραμένουν. Με την πολεοδομία οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εκκρεμότητες δελήθηκαν. Ενώ η ακρίβεια πιέζει συνεχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πολλές ψηφιακές πλατφόρμες. Όμως συχνά η γραφειοκρατία δεν μειώθηκε. Απλώς μεταφέρθηκε από τον κησέ στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Συμφωνώ. Όπως επίσης και αυτό το οποίο τώρα με το καινούργιο το σύστημα αυτό που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και τις χαμηλότερες τιμές. Που εντάξει, βλέπω εδώ πέρα διάφορα με το. Μας λείπει το 80. Ποιος μου το γράφει, ο Κώστας. Το Γιαννόπουλο βλέπω. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σας λείπει το 80. Αλλά και από το 80 έτσι καταλήξαμε στο 2025. Γιατί κάτι κάναμε. Κάποια πράγματα γίνανε σωστά φυσικά σε κάθε εποχή. Και βοηθήθηκαν και πολύ. Και κάποια πράγματα γίνανε λάθος. Να δούμε πώς θα κάνουμε μπάνια φέτος, λέει εδώ ο φίλος μου. Οι λαγοκέφαλοι καραδοκούν. Ναι, τι πάθαμε με του λαγοκέφαλου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και θα σας πάω μια βόλτα στην Αστυπάλαια, όπου εκεί δεν πρέπει να έχει λαγοκέφαλους και έχει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον φεστιβάλ και όπως σας είπαμε ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα. Πάμε και επιστρέφουμε.

Είσαι ο τρίτος άνθρωπος που μου λέει αυτές τις μέρες που βλέπει διάφορα βίντεο κλπ. Να ανοίξω το μαλλί, Γιώργη. Μου έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ πέρα με ένα καστανό ξανθό. Άμα με δείτε να γίνω ξανθιά, πάνε να πει ότι κάτι μου έχει συμβεί. Με έχουν απαγάγει και εμένα, με πήγαν, μου βάψαν το μαλλί μου, το κάνανε ρίζα, αντάβια κλπ. Και με ξαναεπιστρέψανε. Δεν είναι πολύ εύκολο μεγαλώνοντας να αλλάξεις. Ειδικά με έχει συνηθίσει τον εαυτό σου, γιατί σκέψου, εντάξει, να μ' αρέσω. Σκέψου να μην μ' αρέσω, τι θα γίνει μετά, να το κάψουμε το κεφάλι. Οπότε άσε εκεί το μαύρο, δεν πειράζει. Μαύρο κατράμι, κατάμαυρο, δεν πειράζει. Ο πρόεδρος της Πολωνίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμι Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, αφού ο Ζελένσκι προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία, μετανομάζοντας μια στρατιωτική μονάδα με το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, της εθνικιστικής οργάνωσης που μπλέκεται σε σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μα είναι και αυτός περίπτωση. Τι λέτε εδώ, μα μέχρι να ανέβει πάνω πάει πολύ κάτω. Περιμένετε, έχω και τα βίντεο. Καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ, το έρθει το μήνυμα. Το έθετο μήνυμα. Δεν πειράζει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας και είμαστε εδώ τώρα. Είναι 9:20. Είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Στις 9 και κάτι περιμένω παρέα. Θα ακούσετε, θα είναι μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω. Γύρω στις 9 παρά θα πάρουμε και την Αστυπάλαια να δείτε και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Τι ωραία μέρος που είναι η Αστυπάλαια. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Άμα κάψω το κεφάλι, θα γίνω φλαμπέ, λες εδώ. Α, γι' αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, σας έχει πιάσει ο ίστρος με το φλαμπέ. Σας άρεσε τόσο πολύ το φλαμπέ. Ρε, τι πάθαμε. Λοιπόν, καλημέρα να αποστημάσα την Δημοπούλου, τη φίλη εδώ πέρα που σχολιάζουμε και επίσης και λέμε εδώ πέρα διάφορα, πολλά και διάφορα. Πάντα. Μιλήσαμε νωρίτερα και για αυτό το θέμα στον πύργο που εμένα πραγματικά πολύ με έχει στεναχωρήσει. Τι να κάνουμε τώρα, πού να σας πάω. Να σας πάω στην τιμή της αμόλυβδης που υποχώρησε κατά 15 λεπτά το λίτρο σε ένα μήνα. Να σας πάω στο τι θα γίνει. Μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Δομινικανή Δημοκρατία. Γι' αυτό δεν πάω στη Δομινικανή Δημοκρατία. Διαφορετικά θα είχα πάει. Νεκρή μια 46χρονη γυναίκα Ιταλίδα. 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εξαιτίας μιας μεγάλης πυρκαγιάς σε ένα ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή Μπαγιαΐμπε. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες Παρασκευή. Η Φραντζέσκα Βαλεντίνο από την πόλη Καζέρτα έχασε τη ζωή της εξαιτίας της πυρκαγιάς, ανέφερε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, ΝΤΑΕΗ. Δεν έχουν πάρει από εμάς καθόλου κανένα τίτλο, η ΝΤΑΕΗ. Γιατί άμα το δεις, μοιάζει με ελληνική ονομασία. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας, άλλοι έξι δέχτηκαν ιατρικές περιπτώσεις. Ευτυχώς οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Η στέγη του ξενοδοχείου είναι εν μέρη φτιαγμένη από αχυρένια ψάθα. Δεν θα πιάσει φωτιά, άμα πιάσει να ξαπλωθεί με αχυρένια ψάθα. Πάμε και βλέπουμε κι εμείς κάτι εκεί πέρα, καμπάνες. Λες, πω, τι ωραία, τι ειδηλιακά που είναι. Και άμα φλαμπέ μπορεί να γίνει πάλι. Το έχει μέρα σήμερα με τις λέξεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και στην Κύπρο κυνηγάνε τα λαγοκέφαλα. Τι πάθατε με το λαγοκέφαλο, χαμός γίνεται. Έγινε και αυτή η ιστορία εκεί πέρα που μαλλιοτραβηχτήκαν ο Παϊτέρης με την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, αυτά είναι θέματα, ξέρετε, που άμα τα σκαλίσεις θα έχεις και περίεργες απαντήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό πάντα σεβόμαστε τους ανθρώπους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έχουμε εδώ πέρα γάμους και χαρές. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα. Τι είναι αυτό εδώ. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, η οποία βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια. Θυμάστε την περίπτωση της 11χρονης Λιανά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή Ζέρ της Γαλλίας. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τα ευρήματα της νεκροψίας, η μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού. Βασικός ύποπτος για το θάνατο της ανήλικης παραμένει ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, του οποίου ίχνη DNA βρέθηκαν επάνω στο άψυχο σώμα της. Τι ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, αυτόν τον κόσμο, τον αγγελικά πλασμένο, έχουμε σκεφτεί πολύ για να τον οργανώσουμε. Αυτού του είδους τα ένστικτα, τα περίεργα, έχουμε σκεφτεί πολύ για να τα βγάζουμε. Μας αρέσει αυτός ο τρόπος που είναι έτσι η κοινωνία μας, γιατί δεν βλέπω και να. Δεν θέλω να γίνονται κανονικότητα κάποια πράγματα. Εκεί θα γίνει, εκεί η κοινωνία θα χάσει την μπάλα που λέμε εντελώς. Όταν όλα αυτά τα βλέπουμε και δεν μας σοκάρουν. Στο βαθμό που πρέπει να μας σοκάρουν. Όταν τα βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι μια κανονικότητα, όχι, αλλά εντάξει, okay, έγινε. Ναι, εντάξει, okay, πήραν. Οι άλλοι πήραν το μωρό, το πήγαν, το πνίξανε. Πήγε, άλλος βίασε το 11χρονο. Πήγε, ο άλλος πάτησε το σκυλί. Και αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη δική μας χώρα. Όπως βλέπετε, σας ανέφερα και άλλες δύο. Αυτά. Πάμε να βάλουμε τραγούδι.
Κύριε Σταμάτη, λεβεντόπεδο, αρίστο. Πάρε το μαγαζί και κλείστο, πώς το λέτε το αγούδι. Ε, ωραία, πάμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω μία βόλτα σε ένα πανέμορφο μέρος που είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ φέτος και το ερωτεύτηκα πραγματικά. Μεγάλη αγάπη, Αστυπάλαια, πανέμορφο μέρος, να πάτε. Όσοι δεν έχετε πάει στην Αστυπάλαια, να πάτε. Εγώ στην αρχή, μάλιστα, μου το έλεγε ο Δήμαρχος χρόνια. Έλα, κ. Κομινέας, έλα να δεις τι ωραίο μέρος. Δεν προλάβαινα. Πήγα λοιπόν φέτος με αφορμή για μια δουλειά και πραγματικά την αγάπησα. Ανυπομονώ να ξανάρθω. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον αντιδήμαρχο, τον εξαιρετικό, τον κ. Κώστα Καμπύλη. Τι κάνετε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά είμαστε εδώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
4: Πανέμορφο μέρος. Όποιος δεν έχει έρθει, πρέπει να έρθει και είναι και εύκολο να έρθει κάποιος στην Αστυπάλαια. Εμείς με το αεροπλάνο ήρθαμε μια χαρά. Ερώτηση. Το όνομα του φεστιβάλ, το οποίο θα το αναφέρω τώρα, γιατί με αφορμή ένα εξαιρετικό φεστιβάλ θα μιλήσουμε. Μου είπανε, γιατί εμένα το πονηρό μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά μου είπανε.
5: Μην μας παρεξηγείτε,
4: Μου είπανε λοιπόν ότι έχει να κάνει με ένα κόσμημα. Όλα τα υπόλοιπα όμως θα μου τα πεις εσύ, για πες.
5: Βεβαίως. Πρόκειται για το κόσμημα το οποίο υπάρχει πίσω από την πανέμορφη αστυπαλίτικη φορεσιά, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια εμείς το αποκαλούμε τσούλα.
4: Εντάξει.
5: Είναι ένα κόσμο παύλα φυλαχτό, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα κοσμήματα, γιατί δεν έχει μόνο αυτό το κόσμο η αστυπαλίτικη φορεσιά, κοσμεί μία από τις πιο ωραίες παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδας.
4: Πανέμορφη φορεσιά, επειδή τις έχω δει, πραγματικά πανέμορφη.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Και για πες μας λοιπόν, πώς...
5: Συνδυάστηκε η ιδέα του φυλαχτού με το φεστιβάλ, με το καλοκαιρινό μας φεστιβάλ, δόθηκε το όνομα από αυτή την ονομασία.
4: Μάλιστα.
5: Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει φέτος, θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά.
4: Μπράβο.
5: Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο περιέχει θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, γαστρονομία, συναυλίες και άλλα πολλά πράγματα, τα οποία συνδέουν έτσι μια πραγματικά πολύ ωραία κατάσταση μέσα στον Ιούλιο μήνα.
4: Μπράβο,
5: οι ημερομηνίες είναι από 4 μέχρι 12 και το χαρήκαμε πάρα πολύ πέρυσι και εμείς και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Η επιτυχία ήταν τεράστια, πραγματικά δεν το λέω τώρα έτσι, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Και έτσι αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον θα γίνει θεσμό.
4: Όχι, όχι, νομίζω ότι θα συνεχίσει να γίνεται γιατί είναι εξαιρετικό και είναι και ένα συνδυασμό, όπως είπες και εσύ, πολλών πραγμάτων μαζί, πολλών δράσεων.
5: Σωστά.
4: Μαζί, όπου κάνουν και τον τουρίστα να μην βαγιέται και να έρχεται και να παρακολουθεί, να γεύεται όλες αυτές τις ομορφιές της Αστυπάλας. Πραγματικά αυτή η φορεσιά που είναι τόσο όμορφη και μοναδική, όσοι ακροατές μας θέλουν, μπορούν να ανατρέξουν, να ψάξουν, να τη δουν. Τι πιστεύεις, δηλαδή, επειδή είναι όμορφη και ιδιαίτερη, πώς ακριβώς φτάσαμε στο να είναι αυτού του είδους η ενδυμασία? Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια το γνωρίζεις, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ όμορφη, πολύ ωραία σχεδιασμένη, μάλλον από τις ωραιότερες που έχω δει στα νησιά.
5: Κοιτάξτε, οι παραδοσιακές φορεσιές στο πέρασμα των χρόνων, όχι μόνο στην Αυτυπάλα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, είχαν μια εξαιρετική ομορφιά. Αυτό γινόταν διότι οι άνθρωποι της εποχής θέλανε να φτιάξουν έτσι ένα ένδυμα λίγο πιο εκλεκτισμένο για τις ξεχωριστές περιπτώσεις. Αυτές τις φορεσιές κυρίως τις φοράγανε σε ξεχωριστές περιστάσεις. Και έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες φορεσιές οι οποίες ξεχώρισαν και ήταν πραγματικά έργα τέχνης.
4: Μοναδικές.
5: Στην ουσία. Ένα από αυτές, μία από αυτές ήταν και τις Αστυπάλες.
4: Πώς πάτε από τουρισμό φέτος, πριν σε αποχαιρετήσω?
5: Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ. Έχει ξεκινήσει σχετικά καλά η σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Τα στοιχεία και τα πρώτα μας δείγματα δείχνουν ότι θα είναι μια σχετικά καλή χρονιά. Και λέω σχετικά καλή χρονιά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στον κόσμο,
4: βέβαια,
5: που όλοι γνωρίζουμε. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε. Ετοιμάζουμε και πολύ ωραία πράγματα. Στην Αστυπάλα θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα τους, με πολύ ωραίες δράσεις.
5: Ευχαριστώ. Και με το ανοιχτό. Και να περιμένουμε στην Πάλια.
4: Βεβαίως. Και με το πολύ open mind που έχει, το ανοιχτό μυαλό που έχει ο Δήμαρχος, όπου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα όσα κάνετε και συγχρονίζουν το νησί. Να πω εγώ ότι μου έκανε εντύπωση, αυτό και σε αφήνω. Μου έκανε εντύπωση, έχουν φτιάξει ένα λεωφορείο ηλεκτρικό, το οποίο κατεβάζει ένα app και σου λέει σε πόση ώρα έρχεται. Αυτό δεν το έχω συναντήσει στο κέντρο της Αθήνας.
5: Μία από αυτές. Μοναδική υπηρεσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Μα τι συζητάς τώρα, έλα να περιμένεις το λεωφορείο στην Αθήνα. Έλα να το περιμένεις.
5: Η υπηρεσία στην Πάσα ανήκει στο πρόγραμμα στην Πάλαια Πράσινη και Βιώσιμο Νησί.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Άντε, να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα στο πανέμορφο νησί σας.
5: Είστε τυχεροί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς. Τσούλα φεστιβάλ. Έτσι λέγεται το φεστιβάλ. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Ναι, σωστά μου στέλνετε εδώ ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Με τα καινούργια κόμματα, με τα προηγούμενα κόμματα, με τα επόμενα κόμματα, με όλα τα οποία θα συμβούν και όλα θα δούμε. Πάντως, δεν ξέρετε, δεν θα βαρεθούμε σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να πεις βαριέστε τις εκλογές. Ναι, κάποιες φορές παλαιότερα, όταν δεν ασχολιόμουν τόσο έτσι, ενεργά με τα κοινά και τα πολιτικά και τα δημοσιογραφικά, εντάξει, ήταν ένα διάστημα. Τώρα πια να σας πω, έχει πολύ ενδιαφέρον αν το παρακολουθήσεις και δεις και τους συσχετισμούς και τις συμπεριφορές και τα αυτά και καταλαβαίνεις και με ποιο λόγο κινείται η κοινωνία και τι γίνεται και έχει μείνει να ξέρετε. Η πολιτική μας εικόνα είναι το αποτύπωμα της κοινωνίας μας, να ξέρετε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μην νομίζετε δηλαδή, α, εμένα δεν μου αρέσει αυτός, α, δεν μου αρέσει ο άλλος. Αυτή είναι η κοινωνία, αυτή κάπως βγαίνουν. Θα μου πεις, δεν έχεις πολλές επιλογές. Μέχρι τώρα που έχεις επιλογές, θα δούμε τι πάλι θα βγάλουμε. Γενικότερα, είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο τελικά καταφέρνουμε να δούμε ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του τόπου, για το καλό όχι του τόπου. Εκτός τόπου, όλα αυτά τα σχετικά με τον τόπο. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα, όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, όπως και να εξελιχθούν, σημασία έχει να είναι για το καλό της χώρας μας και για το καλό των πολιτών. Και εντάξει, είπαμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για τα πάντα. Δεν ξέρω επίσης αν αυτό το καταλαβαίνουμε. Μου έλεγαν πριν από λίγες μέρες που βρέθηκα στην Κύπρο ότι στην νοοτροπία κάποιων άλλων λαών, πώς είναι, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, πώς είναι η Ρωσία, γιατί εκεί στην Κύπρο τους έχουν.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Για να τα λέμε και ακριβώς όπως είναι.
3: Πάλι χωρίς το φαινόμενο. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

Α89, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Ελίς Πυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρελούτσος. Σας έλεγα νωρίτερα, σας είπαμε για τους λαγοκέφαλους. Ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός Αλίας. Έχουν προκηρύξει πόλεμο οι ψαράδες. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ενώνουν δυνάμεις για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού που απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Υπάρχει σε εξέλιξη δεκαήμερη δράση με πρωτοβουλία από τη Ρόδο. Ετοιμάζονται λοιπόν οι ψαράδες να ξεχυθούν στις ελληνικές θάλασσες και να καθαρίσουν όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από το ξενικό ψάρι. Τις δυνάμεις τους έχουν εναντίον του ψαριού που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες ενώνουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες. Είναι μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλία και σεφ από τη Ρόδο Μιχάλη Καρποδίνη, όπου ξεκινά ο πρώτος διαγωνισμός Αλίας λαγοκέφαλου, με τους νικητές να κερδίζουν αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα κάθε εβδομάδα. Ορίστε. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 10 μέρες και σε αυτό το δεκαήμερο, μέχρι και τις 30 Ιουνίου, οι ψαράδες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν τον πληθυσμό του εισβολικού ψαριού. Μέχρι στιγμής, η ανταπόκριση που έχει λάβει η πρωτοβουλία είναι τεράστια. Οι προβολές της σελίδας του διαγωνισμού έχουν ξεπεράσει το 500.000 και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος σήμερα να την πέσουν όλοι στο λαγοκέφαλο, θα γίνει χαμός. Είναι δεκάδες χιλιάδες. Η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές περιοχών που έχουν πληγεί από το λαγοκέφαλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Μεγίστη, ο δήμαρχος της οποίας ο Νικόλας Ασβέστης θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο να διοργανωθεί αντίστοιχη δράση και στο Καστελόριζο. Καθώς ο λαγοκέφαλος έχει αλλάξει συμπεριφορά, τώρα θα δείτε τι θα πάθει όμως το τελευταίο διάστημα, και αρχίζουν να καταγράφονται επιθέσεις ακόμα και σε ολουόμενους. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι το ξενικό ψάρι απειλεί ακόμα και τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μάλιστα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να επιδοτηθεί η αλία του λαγοκέφαλου, ενώ εξετάζει και άλλες λύσεις ώστε να μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός του ψαριού και να διασωθεί το οικοσύστημα αλλά και η βιομηχανία της αλίας στη χώρα μας. Οι ψαράδες, έχοντας καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματος, αποφάσισαν να μην μείνουν με σταυρωμένα χέρια και να αναλάβουν δράση. Σύμφωνα με τους επιστήμονες με εξειδίκευση στη θαλάσσια βιολογία, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, οι λαγοκέφαλοι θα εξαφανίσουν τα είδη ψαριών και τα μαλάκια με τα οποία τρεφόμαστε οι κάτοικοι της Μεσογείου τα τελευταία 3.000 χρόνια. Άρα δεν θα έχουμε τσιπούρες, καλαμαράκια, χταπόδια και τα υπόλοιπα ψάρια. Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου, λοιπόν, το ψάρι πέρασε στα ελληνικά νερά με τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, αλλά και μέσω πλοίων που δεν τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Έχει ήδη προκαλέσει τεράστια ζημιά στο οικοσύστημα ολόκληρων περιοχών, καταστρέφει οικονομικά τους αλίες, καθώς εκτός από το ότι κατασπαράζει μέχρι αφανισμού όλα τα είδη, σκίζει τα δίχτυα και τις μπετονιές και κλέβει την ψαριά, ενώ αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς, αφού γεννά 1.000.000 αυγά το χρόνο και δεν έχει φυσικούς εχθρούς, μιας και δεν περιλαμβάνεται στο οικοσύστημά μας. Μόνο από τις ζημιές λοιπόν στα αλιευτικά και τα αλιεύματα που προκαλούν λαγοκέφαλοι, εκτιμάται πως η μέση απώλεια που υφίσταται ο Έλληνας ψαράς ξεπερνά τις 6.000 ευρώ το χρόνο. Βάλε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: φαντασία στα λουλουδένια. Με ροζ σιέλ αποχρώσεις, με κόκκινο κραγιόν. Η πανέμορφη αγαπημένη μου φίλη Μαριάννα Αντωνακάκη ήρθε εδώ πέρα. Τη φέραμε πουνό.
1: Μου είπε να ρηθώ να στολιστώ και να έρθω.
0: Ναι, και τελικά δεν τύχηκα να στολιστικό εγώ, κατάλαβε, γιατί δεν έφερε και τι κάμερε. Αλλά δεν πειράζει. Μια κούκλα, μια θεά. Καλώ μα ήρθατε, κύριε Αντωνακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Θα μου ταράξει και το στομάτι και μετά θα μπορεί να πατάει τα πλήκτα, σωστά.
1: Νομίζω ότι ο στομάτι είναι σιδεροκέφαλο τόσα χρόνια εδώ.
0: Άσε, δεν καταλαβαίνει. Πόσο σιδεροκέφαλο. Αφού γι' αυτό του λείπουν δύο δάχτυλα. Του τα δαγκώνουμε φεύγοντα. Δίνει το χέρι να μα χαιρετήσει και του δαγκώνουμε τα δάχτυλα. Αυτά παθαίνει, κατάλαβε.
1: Είμαστε και στον ίδιο όρφο με το HR, είδα.
0: Γι' αυτό. Να πούμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κυρία Αλεσάνδρου, μια που το λέμε. Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαριάννα Αντωνακάκη, πολύ φίλη, εξαιρετική, από τους ανθρώπους που πραγματικά, αν έχετε κάποιο πρόβλημα και πάρετε ένα τηλέφωνο, γιατί εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, όχι οποιοδήποτε πρόβλημα, δηλαδή οικονομικό πρόβλημα δεν μπορεί να μου το λύσει, ακόμα τουλάχιστον δεν γίνεται, αλλά όταν είσαι πιεσμένος, εγώ όταν έχω υπάρξει πιεσμένος στο παρελθόν και έχω ζητήσει το διάλειμμα και την υποστήριξη, η Μαριάννα και σαν life coach και σαν στο κομμάτι της ψυχολογίας και σε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και έχει μάθει, μπορεί να σε βάλει στον ίσιο δρόμο, θα πω εγώ. Ή στο στραβό.
1: Ο άνθρωπος μπαίνει μόνος του σε δρόμο. Η επιστήμη της ψυχολογίας υποστηρίζει τους ανθρώπους να κατανοήσουν αυτό το οποίο σε ασυνείδητο επίπεδο ζουν.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Μέχρι εκεί.
0: Γιατί όμως βλέπουμε να χάνουμε την μπάλα καθημερινά, ολημερής και ολιπεραδής?
1: Γιατί είμαστε σε ένα γήπεδο που όλοι έχουν μια χαμένη μπάλα, Έλλη. Δεν είναι να αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται όσα γίνονται. Ο Σοκράτης είχε πει ουδείς εκών κακός. Δεν τυχαίνει να συντάσσομαι με αυτό το σοφό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Ελάχιστοι ίσως είναι τεκμηριωμένοι αναφορικά με την ψυχοπαθολογία τους ότι θα μπορούσαν να παράξουν κακό. Όλοι οι υπόλοιποι κυβερνόμεθα από μια ανοιχτή πόρτα ασυνειδητότητας,
0: ναι.
1: Η οποία
0: το κάνουμε κατά λάθος.
1: Όχι, επιτρέπει σε όλα τα κακά να περάσουν εκεί.
0: Α, αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή.
1: Αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή και μετά περνούν όλα τα και παλιά και κενά δαιμόνια.
0: Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή?
1: Είναι πολύ κοπιώδες το να πίνεις καθημερινά το πικρό ποτήριο της αυτογνωσίας και της αναγνώρισης και μετά να πέφτεις το βράδυ με ένα σχέδιο για να ξυπνήσεις το άλλο πρωί να κάνεις διόρθωση.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει πολύ μεγάλη επένδυση. Είναι μεγάλη επένδυση. Mm-hmm. Θέλει ενέργεια, θέλει κόπο, θέλει χρήματα, mm-hmm. θέλει εστίαση, mm-hmm. θέλει μια συνεχή διόρθωση. Mm. Το σύστημά μας νευροβιολογικά είναι φτιαγμένο για να κάνει συνεχείς διορθώσεις. Βέβαια, το σώμα μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Το μυαλό.
1: Ακόμα καλύτερα, καρδιά, είναι νευροπλαστικό. Η ψυχή είναι τι αντέχει. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν είσαι κουρασμένος, δεν σε υποστηρίζει το φυσικό σου σώμα για να κάνεις πάρα πολλά.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω όμως το εξής. Στο παρελθόν δεν ήταν. Μπορεί να είναι κουρασμένοι εννοείς ψυχολογικά, γιατί στο παρελθόν ήταν ακόμα πιο κουρασμένοι οι άνθρωποι. Μιας και δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είχαν την. Ακόμα και τον τρόπο του να μεταφερθούν από το ένα μέρος στο άλλο, γινόταν με πολύ πιο κοπιώδες μέσα από ότι. Κοπιαστικά μέσα από ότι σήμερα. Τον τρόπο που ζούσαν και δουλεύαν από τη γη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι το ίδιο κοπιαστικό για έναν άνθρωπο που είχε ένα γραφείο.
1: Είχαν άλλη
0: έναν άνθρωπο που χτυπάει την πέτρα για να βγάλει. Γιατί τότε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ή ήταν και δεν το ξέρουμε απλά.
1: Μία προσέγγιση είναι αυτή. Μία άλλη είναι ότι ήταν άλλη τύπου κούραση. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με τα χέρια τους ή οι άνθρωποι που ασχολούνται με γεωργικές εργασίες, mm-hmm. κατασκευές, mm-hmm. έχουν πιο τακτοποιημένες σκέψεις. Όταν είσαι βιδωμένος σε μία καρέκλα μπροστά από μία οθόνη 14 ώρες την ημέρα, αυτό δημιουργεί μία άλλη επαφή με την πραγματικότητα. Και ποια πραγματικότητα? Ψηφιακή πραγματικότητα είναι μία άλλη πραγματικότητα. Ακόμα και σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας, δηλαδή συμπεριφορικών διαταραχών ή διαταραχών προσωπικότητας. Mm-hmm. Μιλούν οι επιστήμονες που ερευνούν το φαινόμενο της online ζωής από κοντά, mm-hmm. ότι πρόκειται η online persona έχει μια πολύ διαφορετική ψυχοπαθολογία από την ίδια persona διαζώσης. Έχουμε ανοίξει λοιπόν ένα πεδίο πολύ καινούριο, mm-hmm. το οποίο εκτός ότι είναι πολύ καινούριο και πρωτόγνωρο, mm-hmm.

0: ταυτόχρονα και πολύ γρήγορο.
1: Mm.
0: Και αυτό ζητάει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm. Θα σου πω κάτι που ίσως έχει διαφύγει της προσοχής μας. Αυτό που έχει φέρει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία ανάγκη για περισσότερο.
1: Mm.
0: Περισσότερη γνώση, περισσότερη ταξινόμηση, περισσότερη εγρήγορση, περισσότερη συμμετοχή.
1: Mm-hmm.
0: Όλα είναι περισσότερα. Αυτό το σώμα δεν μπορεί να δώσει περισσότερα, ειδικά ένα σώμα που είναι βιδωμένο σε μία καρέκλα και μυϊκά είναι σε ασθένεια.
1: Τόσο όσο, ναι.
0: Και λιγότερο από αυτό.
1: Mm.
0: Έχεις δει πόσο έχουν αυξηθεί οι καταναλώσεις σε energy drinks?
1: Όχι, γιατί κάποια τα καταναλώνω.
0: Αν παρατηρήσεις τους... αυτό εδώ το ζουμί που πίνεις εσύ δεν θεωρείται αμυγός energy drink.
1: Αυτό το ζουμί είναι το ζουμί που ήξανε μέσα στο κήμι και ο Φελίξ.
0: Του Βρύδη, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν παρατηρήσεις τον τρόπο με τον οποίο έχουν αυξηθεί στις μετρήσεις που κάνουν στα δημόσια λήματα.
1: Να το έχω δει.
0: Η χρήση ουσιών.
1: Αυτό βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω αν. Βεβαίως και είναι και το έχουμε δει και το παρακολουθούμε και το βλέπουμε και έχεις δίκιο. Αλλά εγώ βλέπω, για παράδειγμα, πριν από το πρωί, νωρίτερα, είπαμε στην εκπομπή για ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε, το αναδείξαμε και χθες μέσα από το διαδίκτυο. Βλέπω συμπεριφορές. Για παράδειγμα, ήταν κάποιος κύριος, κυρία, θα δούμε ποια είναι, τέλος πάντων, και το είπα και στην αρχή, ότι ούτε κύριος τι κυρία θεωρείται, αλλά τέλος πάντων. Με ένας τύπος λοιπόν, άλλον άντρας, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στη Γαστούνη Ηλίας, όπου βλέπει ένα σκυλάκι γέρικο, βάζει μπρος το αυτοκίνητο πιο δυνατά και το περνάει πάνω του και το λιώνει. Αυτού του είδους γιατί δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι ψυχοπαθολογικό.
0: Σαφώς υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας εδώ. Υπάρχουν έρευνες.
1: Σε σχέση με αδύναμα πλάσματα που λειτουργεί.
0: Γενικά, άμα υπάρχει σε κάθε έρευνα που τεκμηριώνει.
1: Και όλα αυτά που βλέπουμε, π.χ. στις ανθρωποκτονίες, στις γυναικοκτονίες που βλέπουμε, την ένταση που βλέπουμε στους δρόμους.
0: Mm-hmm.
1: Όλα, δηλαδή βλέπουμε. Σταματάνε, περνάει ένα στο κόκκινο. Μπορεί να γινόταν παλαιότερα, αλλά όχι με τέτοια συχνότητα, Μαριάννα μου.
0: Πολλές οι παράμετροι. Ένα φαινόμενο είναι πολύ όταν αφορά ανθρώπινη συμπεριφορά.
1: Mm.
0: Δεν μπορεί να βγει από ένα φακελάκι μία ετικέτα, να κολλήσει τη συμπεριφορά και μετά να μπει στο κουτάκι της, να κλείσουμε το σερταράκι με το κουτάκι και το τακτοποιήσαμε.
1: Mm.
0: Είναι πολύ παραγωγικό. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν υπάρχει μία αναλογία ανάμεσα σε μία συμπεριφορά παραβατική και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμπεριφορά αντιμετωπίζεται από ένα ευρύ σύστημα δικαιοσύνης ή από ένα ευρύ σύστημα σοφρονισμού.
1: Ναι, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Κάποιος άλλος θα μπορούσε να το προσεγγίσει από την έννοια της πρόληψης και από την έννοια της ανακούφισης και της ρύθμισης των δυσφορικών συναισθημάτων.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά άμα η τεστοστερόνη σου πρέπει να μετριέται κάθε πρωί αντί για τη χοληστερίνη, την πίεση ή το ζάχαρο, για το πόσο μεγάλη είναι η γνώμη σου, πώς θα μιλήσεις, γιατί δεν επιτρέπεται αν είσαι άντρας, αν είσαι διευθυντής, αν είσαι ό,τι είσαι και οδηγείς και το αυτοκίνητο με τα πολλά τα άλογα, να πεις είμαι θυμωμένος, είμαι στεναχωρημένος και θα μεγαλώσει έτσι και το παιδί σου, οπότε κανονικοποιείται ένα άλλο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πιέζεσαι για χίλιους λόγους, γιατί πρέπει να είσαι περισσότερο, καλύτερος, δυνατότερος, πλουσιότερος.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν εκτονώνεται.
1: Σωστό.
0: Πολύ σωστό. Δεν σου επιτρέπεται να πεις όχ. Πιθανόν οι σχέσεις σου να σου φωτογραφίζουν και άλλα κομμάτια του εαυτού σου που είναι αδούλευτα και εσύ στις σχέσεις σου, και ξαφνικά με μια διαταραχή η οποία κοιμάται στα περιθώρια της συμπεριφοράς, βρίσκεις ένα σκύλο και ο σκύλος αυτός είναι ο καμβάς που ζωγραφίζει όλη σου την επανθρωπιά.
1: Oh.
0: Και αυτή η διαταραχή της προσωπικότητας μπορεί να είναι η ίδια υποψήφια για ένα έγκλημα ανθρώπου προς άνθρωπο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε με την αγαπημένη μου Μαριάννα Ντονακάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός... Φέτος, από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο μαζί με την πολύ αγαπημένη μου Μαριάννα Ντονακάκη. Θέλω να πεις εσύ την ιδιότητά σου, γιατί είναι πολλές και δεν θέλω να κάνω λάθος.
0: Κρατάμε τη μονολεκτική του ψυχολόγου.
1: Εντάξει, κρατάμε αυτή. Αυτή είναι εύκολη, μικρή. Τι λέω κι εγώ, σιγά.
0: Λέει και εσύ αυτή.
1: Αυτή θα λέω. Λοιπόν, ο Γιώργης λέει εδώ ότι δύο ερωτήσεις. Υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια που δυσκολεύουν την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και μπορεί η AI να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων?
0: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό που φέρνει και έχουν ξεκινήσει, προγράμματα τα οποία υποστηρίζονται κυρίως από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες αυτή τη στιγμή, γιατί η έρευνα είναι ακριβώς σπορ. Και μάλιστα αυτό που μας, να είναι καλά, ο Γιώργος, ο Γιώργος με αυτή την ερώτηση, αυτό που δείχνει η τεχνολογία είναι που εμείς οι άνθρωποι χάσαμε τα κάστρα της αποκλειστικότητας, γιατί πιστεύαμε κάποτε ότι η τέχνη είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Η ομιλία είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Η παρουσία, η συγγραφή είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο. Τι θα κάνει η μηχανή? Το AI λοιπόν δεν είναι μια υπολογιστική συνθήκη. Δεν είναι η καφετιέρα που θα την προγραμματίσω και θα ξυπνήσω εγώ το πρωί 8 και 4 και θα ακούσω χρου χρου χρου τον καφέ φρέσκο. Εδώ υπάρχει λήψη αποφάσεων, υπάρχει διαχείριση δεδομένων.
1: Θα διαμπιείς τον καφέ στις 8 και 4. Γιατί έχω αποφασίσει ότι εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, εσύ ταξιδεύεις να πας για ξεωγότα, πας για δουλειά.
0: Ή κρίνω βάση
1: και
0: το
1: ότι πρέπει να πιείς καφέ.
0: Ότι δεν πρέπει να πιείς καφέ.
1: Δεν θα πιείς καφέ.
0: Πρέπει να κοιμηθείς.
1: Κοιμήσου. Τσάι. Τίλιο.
0: Σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες πάρα πολύ ευαίσθητες, οι οποίες δημιουργούν τεράστιο ζήτημα κόπωσης και εξουθένωσης, για την ακρίβεια, η εξουθένωση της συμπόνιας, το compassion fatigue, στους φροντιστές. Μία τέτοια ομάδα είναι άνθρωποι με άνοια.
1: Πολύ δύσκολο θέμα αυτό.
0: Εξοντώνονται οι οικογένειες ή άλλες ομάδες πολύ ευαίσθητες. Εκεί ετοιμάζονται agents και ανθρωποειδοί που μπορούν 17 φορές να απαντήσουν στο τι μέρα είναι σήμερα. Που μπορεί να στήσουν έναν διάλογο ο οποίος θα εμποδίσει την γνωστική έκπτωση σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε τέτοιο νευρολογικό πρόβλημα και σε νεότερη ηλικία. Γιατί το να συμβεί στον παππού τον 95, που παλιά λέγανε ο παππούς θα έχει χάσει.
1: Χαλάλι.
0: Ξέρεις, κάπου το πλαισιώνεις, το πλαισιώνεις και με έναν άλλον τρόπο. Αλλά εάν συμβεί σε έναν γονέα στα 60, με τεράστιο προσδόκιμο μπροστά του, τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μπορεί να τεινάξει τα μυαλά στον αέρα στους υπόλοιπους της οικογένειας. Οπότε, ναι, σε τέτοιες προσεγγίσεις η τεχνολογία φέρνει πολύ μεγάλη ανακούφιση. Επίσης, αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων εκτυπωτών 3D. Mm-hmm. Μέλη τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε χειρουργία και ξαφνικά φθήνει αυτό το εκβιαστικό παράνομο ή λιγότερο παράνομο παιχνίδι της διαχείρισης των χειρουργείων. Όχι εδώ σε μια πολιτισμένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, γιατί εδώ θα ξεγκρινιάξουμε ανθρωπιά υπάρχει και αυτή πλαισιώνεται αναδιαστήματα από την πολιτεία ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις. Η ανθρωπιά προσεγγίζεται.
1: Σωστό.
0: Κάτι μας ξεφεύγει στο δρόμο, κάτι ξεφτίζει από το πουλόβερ, αλλά δεν μπορούμε να πει κανείς ότι η Ελλάδα δεν είναι μια δημοκρατική χώρα με ανθρωπιά. Θα πέσει να μας πλακώσει όλο το κτίριο. Σε άλλες χώρες, τι γίνεται. Οπότε η τεχνολογία ποτέ δεν είναι μόνη της, έρχεται να βοηθήσει και να υποστηρίξει κάποια παιδεία και κάποια άλλα έρχεται να τα ξεμπροστιάσει, γιατί εδώ μιλάμε για εκδημοκρατικοποίηση της γνώσης. Γιατί εγώ πια δεν θα είμαι ο βασιλιάς, θα είμαι ο γυμνός αυτοκράτορας. Δεν μπορώ να ασκήσω μονοπόλιο σε κάτι που ξέρω, γιατί είναι ανοιχτή η πρόσβαση.
1: Ξέρουν όλοι.
0: Εκεί που μπορώ να κάνω τη διαφορά είναι να δημιουργήσω μία εμπειρία ανθρωποκεντρικά και να υποστηρίξω τον φέροντα. Δεν θα ξανά είμαι πια εκείνος ο θεραπευτής φορέας εξουσίας και αυτό, ξέρεις, λίγο ο φόβος φυλάει τα έρμα. Η εξουσία είναι ένα καλάμι με αναπαυτικό ορθοπαιδικής φύσεως κάθισμα. Κάθεσαι και δύσκολα
1: σηκώνεσαι. Δεν σηκώνεσαι μετά, εύκολα.
0: Οπότε όλα αυτά ξυρίζονται.
1: Άσε που πόσοι περιμένουν για να κάτσουν.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Οπότε και να τραβήξουν και την καρέκλα για να κάψουν.
0: Όλα αυτά λοιπόν κάπως στρογγυλεύουν γιατί πάβει να είναι μονοπόλιο.
1: Τι ωραίο.
0: Τι θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω τι μπορώ να κάνω για να υποστηρίξω το σταμάτη που έχει χτυπήσει τα δάχτυλά του και που είναι μπανταρισμένα.
1: Άστα τώρα, γιατί θα απαντήσω στα μάτια. Θα έχουμε άλλα πράγματα.
0: Θα ψάξω να το βρω. Παλιά θα έπρεπε να ζητήσω τη γνώμη από έναν γιατρό.
1: Καλά, πρέπει να ζητήσω και τη γνώμη του γιατρού.
0: Επιβάλλεται να ζητώ τη γνώμη του ειδικού, γιατί έρχεται και η ώρα τη ανάλυση τη ευθύνη.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ακριβώς. Είναι πώς το λέει, γιατί το έχω δει και γελάω πάρα πολύ με αυτή την γελιογραφία. Όπου είναι και ρωτάει, μπορώ να φάω το μανιτάρι με στο δάσο. Ναι, μπορεί. Το τρώει, δηλητηριάζεται, πεθαίνει, τον έχει δίπλα λοιπόν το AI. Στο νεκροταφείο και λέει: συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το κάνει και αυτό το chat, GPT. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τελικά ανήκει στην ποικιλία των δηλητηριωδών μανιταριών. Γεια σας, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν το ξανακάνω. Ο άλλος έχει.
0: Αποδημήσεις, κύριε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κοίτα, έγινε της μόδας με τον κορονοϊό η ατομική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και τώρα.
1: Σωστό.
0: Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ειδικά στο κομμάτι της συμβουλευτικής, όλοι οι πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Ότι δεν είναι ο ψυχολόγος σου το ChatGPT. Όμως.
1: Α, δεν είναι. Να μην του λέω τα προβλήματά μου, να παίρνω σένα. Γιατί εγώ καμιά φορά σκέφτομαι, μην πάω με στη μαύρη νύχτα να πω εγώ το θέμα μου. Και άσε που μου λέει πάντα έχω δίκιο αυτό. Ενώ εσύ δεν μου λες πάντα έχω δίκιο. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε Αλφαρέιντιο 989. Στο ραδιοθάλαμο έχουμε την αγαπητή εξαίρετη ψυχολόγο τη Μαριάννα την Αντωνακάκη. Στο απέναντί μου στον ήχο έχουμε το Σταμάτη τον Καρλούτσο. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Συζητάμε λοιπόν και λέμε για όλα αυτά τα οποία φέρνει η νέα καθημερινότητα που περικλεί την τεχνητή νοημοσύνη και είναι πολύ γοητευτικό.
0: Σαφώς και είναι. Είναι εξαιρετική. Καταρχάς είναι μια τεχνολογική επανάσταση την οποία τη ζούμε.
1: Τέλειο.
0: Και δεν προλάβουμε και να τη χορτάσουμε.
1: Μπορεί να μας, αυτό που λένε, πρώτα να μας πάρουν τις δουλειές, αυτό που λέει το οποίο μπορεί ίσως να έχουν και δίκιο να πρέπει να μας τις πάρουν. Και δεύτερον, μπορούμε να χάσουμε τον έλεγχο κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ξαρτάται καταρχάς τι ορίζεις έλεγχο.
1: Σωστό.
0: Λες και
1: έλεγχο
0: άλλες παραμέτρους σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι, αλλά ναι, σωστό.
0: Η τεχνολογία αυτού του τύπου σπρώχνει τους ανθρώπους σε πρόοδο. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση και ισορροπία, γιατί ζητάει περισσότερα. Οπότε πολλά πράγματα που εγώ ως αυθεντία θα μπορούσα να ξέρω, ή Έλλη ως αυθεντία, ο Σταμάτης ως αυθεντία, τώρα είναι πολύ εύκολο να τα ψάξει και να τα βρει κάποιο.
1: Αυτή δεν είναι αυθεντία, σου λέει.
0: Δεν είναι μόνη της, αλλά την εμπειρία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την παράξει.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Αυτού του τύπου η τεχνολογία.
1: Θα μπορεί στο μέλλον.
0: Πιθανότατα.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Η δεύτερη ερώτηση που μας έκανε ο Γιώργης είναι ότι πώς επηρεάζεται η αυτοαντίληψη του ανθρώπου όταν μια μηχανή εκτελεί εργασίες που θεωρήσαμε αποκλειστικά ανθρώπινες. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση. Είναι ψεύτικο αυτό, το έχεις δίκιο. Πραγματικά πιστεύω ότι καλά το σκέφτηκες. Καλά το λες, μπράβο, αλλά να σου πω και πρέπει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
0: Πέρυσι τρέξαμε μία έρευνα την οποία φέτος εργαζόμαστε να δημοσιεύσουμε αναφορικά με τη χρήση του ChatGPT, τη συσχέτιση της χρήσης του ChatGPT με την αυτεπάρκεια, όπως αυτεπάρκεια ορίζεται η ικανότητα ενός ανθρώπου να εμπιστεύεται τον εαυτό του για την επίλυση προβλημάτων και για τη λήψη αποφάσεων. Γιατί τίποτα δεν μπορείς να το έχεις έτοιμο, χρειάζεται τη στιγμή που σου σκάει να μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς.
1: Σωστό.
0: Και μελετήσαμε παράγοντες όπως η απλή χρήση, τσίκι τσίκι γράφω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, η αντίληψη περί ευφύειας, η αντίληψη περί ασφάλειας, πόσο ασφαλές είναι αυτό, πόσο έξυπνο είναι αυτό, και ο ανθρωπομορφισμός. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το να μου θυμίζει άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά τον ανθρωπομορφισμό, ήταν πολύ έντονα τα στοιχεία, τα στατιστικά απόκλησης, δηλαδή ήταν πιο ακραίες οι τιμές, να το πω πιο απλά, ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για έναν άνθρωπο που, θα το πω απλοϊκά, είναι λιγότερο καταρτισμένος ή είναι πιο μεγάλης ηλικίας, ο τρόπος με τον οποίο θα αλληλεπιδράσει η μηχανή επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται επαρκής ο ίδιος. Και τι εικόνα καλλιεργεί για τον εαυτό του από αυτό το περιβάλλον. Γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον. Εάν αυτό σου λέει τι καταπληκτικός που είσαι, αλλά η γυναίκα σου, ο άντρας όλη μέρα σου λέει τι άχρηστος που είσαι, η αυτοαντίληψη επηρεάζεται συστημικά από όλα τα περιβάλλοντα στα οποία είναι εκτεθειμένος ένας άνθρωπος. Για έναν πιο πιτσιρίκο που είναι μέσα σε όλα και που ξέρει την τεχνολογία καλύτερα από όλους και μπορεί και να σχεδιάσει και ένα ρομπότ μόνος του το βράδυ, εάν το έχει. Η απλή χρήση ήταν εκείνη που τον έκανε να αισθάνεται αποτελεσματικός. Γιατί έβρισκε πολύ γρήγορα πού να πάει να ψάξει για μια εργασία στο σχολείο.
1: Άρα πάλι μπαίνει ο παράγοντας άνθρωπος σε όλα αυτά. Η ερώτηση δική μου είναι αν θα συνεχίσεις, δηλαδή 10 χρόνια μετά, όχι σήμερα, που θα έχει, φαντάζομαι ότι αν είναι έτσι τα πράγματα σήμερα, που εγώ έβαλα προχθές ένα, βρήκα ένα στο TikTok, ένα πολύ για τον Τόμι και τον Τζέρι, και έγραφε από κάτω, μα πώς το κάνετε αυτό, ένα μικρό σκετσάκι. Και έλεγε λοιπόν ότι μπαίνεις στο τάδε application, περνάς εκεί το διάλογο, μετά μπαίνεις, φτιάχνεις μια φωτογραφία, σου φτιάχνω εγώ μια φωτογραφία, το βάζεις στο άλλο application και αυτό το στείνεις και κάνεις μια ολόκληρη ταινία. Το έκανα με δύο λουλουδάκια, καταπληκτικό. Το δοκίμασα να δω πώς λειτουργεί. Αυτό εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Τι να σου πω, με 5 σκηνοθέτες και 7 animator. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι γίνεται το evaluation, η ανάπτυξη πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σωστά.
1: Σε 10 χρόνια πώς θα είναι?
0: Δεν ξέρω, γιατί η αλλαγή θα έχει φανεί πολύ πριν τη δεκαετία. Έχω την αίσθηση ότι, αλλά αυτή είναι μια αυθαίρετη προσωπική αίσθηση, παρατηρώντας τα πράγματα, ότι θα τερματίσει τεχνολογικά το σύστημα στα επόμενα 2 χρόνια. Θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί.
1: Ναι.
0: Και μετά θα έχοντας φτάσει στην κορυφή της κούρμπας, θα αρχίσει η έκπτωση κατηφόρα.
1: Ναι,
0: και οι άνθρωποι θα στραφούν σε αυτό που αφορά περισσότερη σύνδεση. Για περιβάλλοντα στα οποία αυτό επιτρέπεται. Πάμε ξανά στο πιο πρόσφατο κοινωνικό πείραμα, που ήταν το πώς αντιμετωπίσαμε και είδαμε το lockdown. Δεν μας έλειψε ούτε η τεχνολογία, ούτε το χαρτί τουαλέτας. Όλοι ζυμώσανε, όλοι τρέξανε, όλοι πήρανε σκύλο. Έτσι, είχαμε 4 τόνους ζάχαρη στο σπίτι. Φτάσανε στα κάγκελα οι περισσότεροι άνθρωποι γιατί τους έλειψε η κοινωνική εκδοχή του εαυτού τους.
1: Ναι.
0: Αν λοιπόν έχω τα πάντα μέσα από μία οθόνη, τα μόνα ερεθίσματα στα οποία κυρίως αντλώ και στέλνω πληροφορία και κάποιο τύπο εμπειρία είναι οπτικοακουστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν ένα υδροκέφαλο λοιπόν. Έχω την αίσθηση ή θρέφω την ψευδαίσθηση.
1: Ελπίδα.
0: Και την ελπίδα ότι θα έχει μεγαλύτερη αξία το να πας σε ένα πάρκο. Θα παρατηρήσουμε πολύ διαφορετικό τρόπο στον, μέσα από το πώς μαθαίνει ένα παιδί. Σκέψου ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία νιώθουν καλύτερα μέσα από μία οθόνη, προέφηβη, έφηβη, από ότι το να πάνε στην
1: τάξη. Να παίξουν, ναι. Μα βέβαια. Στάξη.
0: Τους στρογγυλεύει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα το παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι όπως ήταν κάποτε που ήταν ο Μαστρό, ο Μανώλης, που έφτιαχνε ένα χειροποίητο τραπέζι και το είχε στο σπίτι γιαγιά και μετά ήρθε η επόμενη γενιά και λέει τι να το κάνεις αυτό, πήγαινε πάρε το τάδε που έχουν βγει 5.000 ίδια τέτοια που πατάς στο κουμπί και βγαίνει το σιρτάρι.
1: Και αλλά μετά αυτό το τραπέζι.
0: Έχασε, λες, ναι. Έχασε την
1: ωραίο.
0: Αξία του, γιατί όπου πήγαινες έβλεπες ένα τέτοιο ίδιο, ναι. Λόγιο. Και απέκτησε άλλη αξία το τραπέζι του Μαστρο Μανώλη.
1: Ναι, αλλά απέκτησε αξία όχι για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, απέκτησε αξία για τους ανθρώπους που, όπως είπες, μπορεί να έχουν μια παραπάνω συνέστηση, μια διαφορετική οπτική ματιά, μια πιο οικαστική. Αν, δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ποσοτικά θα τραβήξει το ίδιο όπως γίνεται συνήθως. Εμείς θέλουμε, ξέρω εγώ, στα 100 οι 60 να έχουν αυτό το τραπέζι που είναι εύκολο, γιατί το βαριέμαι το αν ανοίγω το ζητάρι και το κλείνω. Οι 15 θα πούνε ναι, αλλά τη γιαγιά μου είχε από πάνω και το ωραίο το σκρίνιο και ήταν όλο πολύ κομψό και γλυκό και θυμάμαι τη γιαγιά μου κλπ. Και οι άλλοι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην βάλουν τραπέζι. Αλλά νομίζω ποσοτικά εκεί θα είναι το πρόβλημα. Και θα ξεφύγει.
0: Θα το δούμε και γρήγορα. Δεν θα χρειαστεί να περάσουν 10 χρόνια.
1: Καλό είναι.
0: Ίσως
1: πενταετία.
0: Η ανθρώπινη φύση να αναγκαστεί να πάει και να μελετήσει παράγοντες της ύπαρξης που δεν περνάνε από ένα fMRI. Δεν θα φανούν σε έναν μαγνητικό για τη λειτουργία του εγκεφάλου.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες. Επίσης ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το έχουμε δει σιγά σιγά, και πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε μια ανάσα μουσική. Το έχουμε δει σιγά σιγά να ξεκινάει και με τη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη, σχετικά με την επόμενη μέρα, σχετικά με την προηγούμενη μέρα, σχετικά με το θα μπούμε σε μηχανήμα. Είναι αν το σκεφτείς.
0: Την πνευματικότητα, ζητήματα που έχουν τεθεί κυρίως μέχρι στιγμής μέσα από τη φιλοσοφία και την τέχνη και πολύ λιγότερο μέσα από την νευροβιολογία και την ιατρική. Παρόλο που το χρέος της επιστήμης είναι να βάλει τάξη σε ένα κόσμο γεμάτο χάος, που δεν είναι τη γνώμη έχεις, γιατί αν θεωρείς δεν είναι επιστήμη, είναι τεκμήριο μόνο η επιστήμη.
1: Σωστό.
0: Και φυσικά να απλοποιήσει για όλους τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να βγάλουν τα μάτια τους 26 χρόνια για να σπουδάσουν κάτι, αυτό που βιωματικά γνωρίζουν, γιατί το κουβαλάνε στο σώμα τους, αλλά δεν έχει αποδειχθεί πώς δουλεύει. Και εκεί έχει δύο λαμπρό.
1: Φοβερό.
0: Και θα βοηθήσει.
1: Θα προλάβουμε, θα μάθουμε.
0: Νομίζω θα γίνει γρήγορα. Κάτι θα προλάβουμε. Το θέμα είναι τι θα το κάνουμε αυτό που θα μάθουμε.
1: Όχι, να το προλάβουμε, να το κάνουμε, να μπούμε κι εμείς άμα είναι στο μηχάνημα, να είμαστε εδώ
0: μόμιες.
1: Διαβίου. Όχι μόμιες. Να είμαι εγώ, να είμαι, να είναι, να έχεις το τάμπλετ.
0: Ο Walt Disney και εσύ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα συνεννοιόμαστε. Θα κάνουμε animation τώρα που το λες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε Αλφαέντε 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτος. Στην παρέα μας εντός του ραδιοθαλάμου, η ώρα είναι 10, να σας πω, να ξέρετε. Και αντικαθιστούμε για λίγο καιρό την αγαπητή Αγγελική Λάζου. Θα είμαστε 7 με 10 για όσο τελειώνει τις διακοπές της και διακοπεύει. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ λέει: ξεκινήσαμε 7 και 9.30 είμαστε δίπλα στο κύμα. Τι ωραία, περάσαμε σήμερα μαζί σου, κατάλαβες. Δεν έχει σημασία να περνάτε και 6 με 8. Δεν κατάλαβα, δηλαδή κακοπερνάτε και 6 με 8. Τι εννοείς?
1: 6 με 8 δεν είναι ακόμα τη ηλιοθεραπεία. Καλά τα λέω.
0: Μια χαρά είναι η ώρα τη ηλιοθεραπεία. Εγώ πήγαινα πάντα όταν ήμουν πιο μικρή και είχα πιο πολύ χρόνο. Μετά τον έχασα το χρόνο, αλλά κέρδισα άλλα. Πήγαινα γύρω στις 7 στο πρώτο ράφτι, στο αυλάκι που ήμουν εκεί και έμενα τότε πιο πολύ και ερχόμουν από τότε και από το κανάλι. Έμπαινα ευθέως στη θάλασσα μόνη μου, δεν υπήρχε άνθρωπος. Ερχόμουν μετά πάνω στο κανάλι στην τηλεόραση, ήμουν ζεν. Δεν με ενοχλούσε τίποτα, μια χαρά. Κάποια μέρα μάλιστα, να ξέρεις, εκεί που κολύμπαγα στο αυλάκι, γυρνάω δεξιά, βλέπω ένα κεφαλάκι με στη θάλασσα, ήμουν μόνο εγώ, δεν υπήρχε άνθρωπος. Αφού τους έλεγα ότι άμα δεν γυρίσω στις 8, λάτε να με ψάξετε, με πνίγηκα. Γυρνάω, βλέπω ένα κεφάλι, δεν ήταν λαγοκέφαλο, όχι, ήταν μια χελώνα. Παθαίνω κρίση, νομίζω ότι είναι το τέρας του Λόχνες. Ριάννα, μέσα στο αυλάκι, φωνάζω, εγώ φωνάζω, τρομάζει η χελώνα. Τη σκοτώνει τη χελώνα, τρέχει, τρέχω κι εγώ.
1: Λαγός χελώνα.
0: Λαγός έγινε η χελώνα. Την άλλη μέρα όμως, περίμενε μισό λεπτό, με παίρνει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Είμαι στον αέρα, κάνω εκπομπή, κύριε Χαραλαμπόπουλε. Θα τα πω. Το είδα το μήνυμα σου, απάντησα. Θα την πω την εκδήλωση που κάνετε στο Ήλιον. Φυλάκια. Βλέπεις, έχω και το κοινό μου εδώ που μας παρακολουθεί. Εξαιρετική εκδήλωση στο Ήλιον που κάνουν οι Ηλίοι. Είναι οι Ηλίοι στο Ήλιον. Κάτω το αυτό, Μαριάννα. Και όπως είμαι λοιπόν την επόμενη μέρα, πάω, τη συναντάω πάλι τη χελώνα. Με περίμενε. Δεύτερη, τρίτη, πέμπτη μέρα αγαπηθήκαμε. Την έβγαλε και λεμονιά.
1: Χελώνα.
0: Και κολυμπάγαμε μαζί για όλο το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μέχρι που κάποια στιγμή κάτι παιδάκια τα χτυπήσανε με ένα κουπί και πάει η λεμονιά. Τραυματική εμπειρία ήταν. Και για τη λεμονιά και για μένα, να ξέρεις αυτό. Λέω και τα ψυχολογικά μου, Μαριάννα.
1: Το βλέπεις.
0: Μου έχει μείνει ψυχικό τραύμα.
1: Και μετά σταμάτησε τις πρωινές κολυμβήσεις.
0: Γιατί δεν βγήκε σε καλό στη χελώνα.
1: Και αυτό μεταφέρθηκε στο κανάλι.
0: Και κολυμπάω ύπτιο εδώ και ανάσκελα.
1: Και στα βαθιά πάντα.
0: Στα βαθιά και με λαγόκέφαλους και λαγόψαρα και καρχαρίες και πυράγχας.
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Έχεις αντιμετωπίσει τα πυράγχας από νωρίς.
0: Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να στην πέσει κανένα ξαφνικά.
1: Δεν το συζητώ.
0: Και εγώ εκεί που σα μέρημνο και επίση τα έχω κανονίσει τώρα τα πυράγχας με αγαπάνε. Κάνουμε εκεί, τα έχω πέτει ταπ ταπ ταπ. Και ξαφνικά να σου έρθει εκεί για να
1: από
0: σου φάει καλά.
1: Από όσο σε ξέρω, εσύ δεν είσαι ποτέ σε state. Τα έχω κανονίσει όλα, είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Το 50% του ενός ματιού είναι πάντοτε ανοιχτό.
0: Ναι. Και του άλλου, μη σου πω. Είναι 50-50. Μαριάννα μου, είδατε πώς με ξέρει. Δηλαδή κάποιο, αν θέλει να με γνωρίσει, πρέπει να πάει στη Μαριάννα τον αγκάει. Θα του πει,
1: δεν θα πω τίποτα.
0: Το ξέρω γιατί είναι φίλοι μου πάνω απ' όλα, αλλά εντάξει. Δυστυχώς, που μιλάμε ώρες, έχουμε ένα δεκάλεπτο μόνο ακόμα.
1: Μια χαρά, ξέρεις τι προλαβαίνει να κάνει ένας άνθρωπος σε 10 λεπτά.
0: Πολλά.
1: Θαύμα.
0: Πάρα πολλά. Θαύματα, σαφέστατα. Τι θα συμβούλευες στους ανθρώπους, για να πάμε και λίγο ωραία τα πάμε για μας και για τις χελώνες μας. Τι θα συμβούλευες στους ανθρώπους που μπορεί να είναι σε ένα τέλμα και μας ακούνε και που είναι αγχωμένοι με πολλά στενάχωρα. Άλλος έχει τα προσωπικά του, άλλος έχει τα επαγγελματικά του, άλλος έχει τα θέματα της υγείας, της οικογένειας, θέματα που τους απασχολούν. Και κάπου, επειδή μου λέει, πω από τώρα σήμερα, Σάββατο, έχει ωραία μέρα έξω. Ναι, αλλά εγώ έχω αυτό και πού να αυτό. Και... Τι θα συμβούλευες κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτήν την κατάσταση και μας ακούει τώρα?
1: Είναι από τα πιο ακριβά πράγματα οι συμβουλές και δεν τις δίνω.
0: Ορίστε. Τη φέραμε να την πληρώσουμε κιόλας.
1: Και όχι, όχι. Είναι ακριβό για αυτόν που λαμβάνει τη συμβουλή. Αυτός το πληρώνει ακριβά. Η γενικευμένη ανάγνωση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πιεσμένοι. Και ίσως η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία που θεωρείται, πώς να το πω, άθλημα πολυτελείας που πρέπει να περισσεύουν. Υπάρχουν όμως και κρατικές δομές, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι με εποπτεία υποστηρίζουν νέους επαγγελματίες με πάρα πολύ χαμηλή τιμολόγηση. Υπάρχουν στις κρατικές δομές οι υποδομές για μηδενικής χρέωσης υποστήριξη. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές. Κανείς όμως, είτε πρόκειται για μία ψυχοθεραπεύτρια διάσημη τηλεοπτική που χρεώνει ένα υψηλότατο τριψήφιο, είτε πρόκειται για έναν πολύ χαρισματικό στην αρχή του επαγγελματία που στο πλαίσιο της πρακτικής δεν χρεώνει μισό ευρώ, σε καμία περίπτωση κανένας σε αυτό το φάσμα δεν θα κάνει την μετακίνηση που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Η οποία ποια πρέπει να είναι?
1: Αυτή που χρειάζεται για τον καθένα δεν είναι η ίδια. Και επίσης δεν είναι πάντα η ίδια η ετοιμότητα για να υλοποιήσω μια απόφαση που έχω πάρει. Σε γενική ανάγνωση να κρίνουμε λιγότερο,
0: να μην είμαστε
1: δεικτικοί, τους άλλους σε πρώτη φάση, για τον εαυτό μας να μην τον επικρίνουμε, να τον αξιολογούμε όμως, να κάνουμε μια συζήτηση, ένα feedback, να ζητάμε βοήθεια. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που καθορίζει την ευημερία, την ψυχική και τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου, μετά από πολυετής διαρκής μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει διαγενολογικά, δηλαδή έχουν ξεκινήσει 80-85, έχουν περιβόητη μελέτη που έχει κάνει το Harvard, που είναι η διαρκέστερη, μακροβιότερη μελέτη που έχει γίνει στην ιστορία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Και τι ωφελεί τον άνθρωπο? Η ποιότητα των σχέσεών του. Αν νιώθει ότι ανήκει, ότι αγαπιέται, ότι κάποιος τον ακούει.
0: Αν δεν τα νιώθει αυτά.
1: Αν δεν τα νιώθει αυτά, η πρώτη σχέση που επιβάλλεται διαρροπάλου να αποκατασταθεί είναι του ανθρώπου με τον εαυτό του. Έλεγε ο Αρκάς ένα πολύ ωραίο και πολύ μου άρεσε. Φοβάμαι μην με εγκαταλείψουν όλοι και μείνουν μόνοι τους. Όταν νιώθεις ότι ο εαυτός σου είναι η σημαντικότερη παρουσία που μπορείς να έχεις, όχι για να καβαλείς το καλά με την ανατομική θέση, ούτε για να πας να κάνεις την κεραία στον ημιτό, αλλά γιατί νιώθεις ότι ξεκινάς από μια δική σου πληρότητα. Όχι ολοκληρωμένη,
0: σωστά,
1: με πολλά ελλείμματα,
0: βέβαια,
1: αλλά με την αίσθηση της πληρότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Ζητάς βοήθεια μετά. Ζητάς μια βοήθεια.
0: Ζητάς βοήθεια. Εδώ όμως είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το ότι μπορεί να ζητήσεις βοήθεια και τη βοήθεια, επειδή είσαστε και της μοδός οι ψυχολόγοι. Και δεν είναι και όλοι.
1: Δεν είναι μόδα, Μορέλ. Πιστεύω ότι απλά έφυγε το στίγμα.
0: Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο εγώ το βλέπω καλός ή κακός. Πάντα γίνεται όταν υπάρχει ανάπτυξη ενός τομέα. Αλλά εγώ βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι, καλώς ή κακώς, μπορεί να μην έχουν την επάρκεια που θα έπρεπε για να διαχειριστούν ανθρώπινες ψυχές.
1: Καταρχάς, οι περισσότεροι θεραπευτές δεν είναι σε θεραπεία οι ίδιοι. Δεν εποπτεύονται. Και έχει πολύ σκοτάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλο αυτό και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το έχουμε συζητήσει και με ειδικούς, αν εγώ έχω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να το συζητήσω με το περιβάλλον μου. Γιατί είναι και αυτό μια ανάσα.
1: Συχνότερα το περιβάλλον έχει δημιουργήσει και το πρόβλημα.
0: Αυτό επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά αν εγώ έχω ένα πρόβλημα το οποίο, παιδί μου, δεν βρίσκω κάποιον να με συμβουλεύσει με στο περιβάλλον μου, γιατί μπορεί να μην ξέρει, να μην έχει αυτά τα παπούτσια, όχι δεν θέλει. Και καλό στον ορέστη. Και ταυτόχρονα έχω και μια αγωνία στο ποιον θα πάω. Γιατί αν πάω σε κάποιον που μπορεί να είναι χειρότερο από μένα, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Είναι πολλές οι παράμετροι. Όπως δεν θα πήγαινες όμως και σε έναν καρδιοχειρουργό που δεν είναι καλός.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πήγαινες σε ένα εστιατόριο που 50 φορές έχουν γράψει Google Review ότι μαγειρεύουν τα μακαρόνια μαζί με τις κατσαρίδες.
0: Σωστό.
1: Έτσι θα ψάξεις και το θεραπευτή σου.
0: Σωστό.
1: Ο εαυτός δίνει σημάδια.
0: Πολύ σωστό.
1: Η θεραπευτική σχέση οφείλει να έχει ομοτιμία. Αυτή είναι η δουλειά του θεραπευτή. Εκείνος πρέπει να φέρει την ομοτιμία. Ομοτιμία δεν σημαίνει ούτε ισότητα, ούτε ισοτιμία, ούτε φωτοτυπία. Σημαίνει ότι αναγνωρίζοντας ότι η Έλλη είναι ειδική για τον εαυτό της, είναι δόκτωρ ελολόγος στην Έλλη. Μα εσύ ξέρεις τον εαυτό σου.
0: Αλίμον.
1: 40 χρόνια, δεν τον ξέρω εγώ.
0: Και κάποιος
1: 25. Και κάποιος άλλος είναι τεκμηριωμένα εκπαιδευμένο σε μία επιστήμη. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να χτίσει την ομοτιμία. Και ο θεραπευτής πρέπει να ζητάει βοήθεια. Να δει ένα. Εγώ τουλάχιστον κάνω ένα πρώτο ραντεβού πάντα με μηδενική χρέωση, που συμφωνούμε χίλια πράγματα. Μπορεί να μην θέλει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου. Γιατί του θυμίζω τη μαμά του.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να μην μπορώ να δουλέψω, γιατί η συγκεκριμένη μητέρα μου θυμίζει τη δική μου τη μητέρα. Και γίνονται μεταβιβάσεις.
0: Όταν υπάρχει όμως το οικονομικό στη μέση, πόσο εύκολα θα μπορέσεις να έχεις, γιατί και επάγγελμα είναι και αυτό, και πρέπει και να αμείβεται και να βιοπορίζεται και ο άλλος ο οποίος το κάνει, πόσο είναι μέσα στην ιδεοντολογία όλων? Γιατί ναι, μεν και ο γιατρός και ο σεφ και το εστιατόριο και το ξενοδοχείο στο οποίο θα πας, έχω την εντύπωση ότι επειδή η ψυχή είναι αχαρτογράφητη.
1: Σωστά.
0: Είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να βρεις τον άνθρωπο όπως είσαι εσύ, τον αξιόλογο.
1: Αλλάζεις. Πας σε έναν άλλο θεραπευτή. Δίνεις ένα διάστημα και αλλάζεις.
0: Ναι. Αν όμως είσαι κάπως.
1: Είναι ανήθικο.
0: Και πας κάπου περίεργα. Και δεν είναι καλή η σχέση. Και σου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία. Και τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή.
1: Πάλι γυρνάμε στην ατομική ευθύνη, Έλλη. Πάλι γυρνάμε. Έχεις εκχωρήσει ως θεραπευτής το δικαίωμα στον θεραπευόμενό σου να φύγει, να σε απορρίψει ως θεραπευόμενο, να τον παραπέμπεις κάπου αλλού. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται, είναι ευθύνη του θεραπευτή να τον παραπέμπει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αναδική παραπομπή, δηλαδή να τον παραπέψει σε έναν ψυχίατρο.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα για φαρμακοθεραπεία.
0: Όχι.
1: Για εκτίμηση. Mm-hmm. Οι θεραπευτές χρειάζεται να έχουν, όπως λέγεται, τις μπαταρίες τους. Μπαταρίες είναι ένα σύστημα συνεργαζόμενων επαγγελματιών που τους εμπιστεύεσαι και ταιριάζουν και τα χνότα σου. Mm-hmm. Και να πεις, ξέρεις κάτι, ακούω σκέψεις διαζυγίου με τρία παιδιά.
0: Mm.
1: Το ένα από άλογα μου.
0: Mm.
1: Προτείνω να επισκεφτείς αυτόν τον ειδικό που ασχολείται με πολύ τρυφερότητα για τα παιδιά, με οικογενειακή διαμεσολάβηση. Ακούω ότι συμβαίνει αυτό με εκείνο το παιδί, το οποίο παιδί μπορεί να έχει ένα νευροαναπτυξιακό.
0: Σωστά.
1: Συστήνω ότι χρειάζεται μία αξιολόγηση από το κεδασί για να βοηθηθεί το παιδάκι στο σχολείο του και ταυτόχρονα να κουφιστείς κι εσύ. Ακούω εκείνο, συστήνω, προτείνω αυτό. Το βράδυ δεν μπαίνει κανείς με λωστό και φακό σε σπίτια να δει τι κάνει ο άλλος.
0: Πότε ξανάρθεις?
1: Όποτε με ξανακαλέσετε.
0: Οπότε εδώ ανοιχτή είναι η πόρτα. Κάθε Σαββατοκύριακο το ξέρετε. Απλά τώρα είναι λίγο 7-10 που ήταν πιο.
1: Ήταν πιο ανθρώπινο.
0: Πιο ανθρώπινο. Με παίρνουν όλοι τηλέφωνο μεταξύ γιατί κανείς δεν ξέρει ότι είναι 7-10. Βάλτε Αλφα Radio 989. Είμαστε στον αέρα που λέει και το.
1: Θα βάλουμε τώρα φωτογραφία.
0: Τώρα ακολουθεί Σπύρος Λάμπρου Ανασταματιάδου. Οπότε θα συνοηθούμε με όλους.
1: Αν μου επιτρέπετε, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και το σώμα και η ψυχή δίνει σήματα. Δεν κατεβαίνει ο γενικός μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Χρειάζεται να καθαρίσουμε λίγο την κεραία, η οποία σκονίζεται και βρωμίζεται από όλα τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Και σαν το Kung Fu Panda που είναι το αγαπημένο μου παιδικό, να αποκτήσουμε εσωτερική γαλήνη, γιατί είναι το μόνο εφόδιο σε κόσμους κυριολεκτικών και συμβολικών πολέμων που ζούμε κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι. Όλοι.
0: Εμένα που είναι αυτός ο γλυκούλης κύριος στην εποχή των παγετώνων που του πέφτει το βελανίδι και το κυνηγάει και το ξαναβρίσκει, τι πιστεύεις ότι δείχνει για το χαρακτήρα μου?
1: Το δεύτερο πιο ακριβό μετά τις συμβουλές είναι η ερμηνεία.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαριάννα Αντωνακάκη, ραντεβού πολύ σύντομα και στα διαδικτυακά μας και εδώ στον Αλφαρέντιο 89. Εμείς αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι 7 με 10. Τώρα ακολουθεί η Άννα Σταματιάδου και ο Σπύρος Λάμπρου. Μπουκάριο που να είναι εκεί η Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο. Να τι έχετε. Ακούω πόρτα να ανοίγει. Κλείνει, φεύγουμε. Μας διώχνει, σταμάτης. Τα φιλιά μου, ραντεβού αύριο 7 το πρωί. Να είστε καλά.

0: ή χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αλφα Radio 989.
5: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτχοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μη κατανομαζόμενη πηγή του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρε Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μερικές μόνον ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σχετικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στο Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε χθες από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στον καταναλωτή. Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν σημαντικές. Υπογράμμισε πως για την Ελλάδα διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Νέα τροπή λαμβάνει υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Συνελήφθη χθες ο 44χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είδε. Ο συλληφθής ανακρινόταν έως το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν φέρεται να έχει ομολογήσει, διατηρώντας αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες που εξετάζονται. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημα του 44χρονου, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπιστεί ευρήματα που αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμονδούρου και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ καταγράφηκε στις 6:37 το πρωί, 325 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της λεπτοκαριάς. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως το πρωί της 19ης Ιουνίου να έχουν ξεπεράσει τις 574.000. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπαίδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν από την ερχόμενη Τρίτη για την εφαρμογή του μέτρου. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 46χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπεσμένα εξαιτίας εκτεταμένης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Παγιαΐμπε στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές του κράτους της Καραϊβικής χθες. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες 50 ημέρες που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο θεωρητικός φυσικός βραβευμένος με τον Νόμπελ για το έργο του στον μποζόνιο του Higgs, Φρανσουά Άγκλερ. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, με ανέμους 4 με 6 μποφόρ, τα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Χαίρετε πως είστε, καλημέρα σας, τι κάνετε, Αλφα Radio 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, τι κάνετε, πώς πάμε, όλα ωραία. Ξεκίνησε καλά το Σαββατοκύριακο. Καλοκαίρι, ξεκίνησαν και διακοπές, έχω μάθει. Έχουν βάλει άδειες. Είναι το πρώτο σουκού για τους περισσότερους. Περίμενε να ρίξω συγγνώμη.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Καλημέρα, Κώστα. Αμέσως. Είναι τα πρώτα μηνύματα που έρχονται πριν τις 10. Έρχονται αμέσως. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Σάκη. Μποτζόρνο, λέει Σπύρο και Άννα, από την παραλία του Άλλη, του Αλίμου. Έλα, ρε φίλε, τόσο πρωί. Είσαι πολύ δυνατός. Ω, Σάκαρος, πολύ ωραία μπλούζα. Γεια σου, Εγκλαντίνα, αγαπημένη, καλημέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Τι κάνετε, παιδιά, με τούτα και μετάλλα, 20 Ιουνίου. Πιο ωραίος μήνας του χρόνου.
0: Φεύγει, θα
1: φεύγει σιγά-σιγά.
0: Πάει, και τι θα γίνουμε τώρα. Τι έμεινε, ένας Ιούλιος, ένας Αύγουστος και πού θα πάμε, Παναγία.
1: Ξέρεις πώς περνάει ο Ιούλιος.
0: Γιατί το χειμώνα πώς
1: πέρασε. Καλά, για να μην πω για τον Αύγουστο πώς περνάει, ναι. Ας πάμε στον Ιούλιο. Ναι. Πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Συνήθως. Και μετά ο Αύγουστος, κανονίσατε διακοπές.
0: Και μετά ο Αύγουστος, μετά διακοπές? Παναγία μου, Σεπτέμβριος, ω Χριστέ μου.
1: Πού θα πάτε διακοπές?
0: Να δούμε, κάτσε να δούμε. Ζόρικα ακόμα. Περίμενα, θα το σκεφτούμε.
1: Ελλάδα ή εξωτερικό?
0: Ελλάδα, ρε, δεν αφήνει την Ελλάδα ποτέ. Μην την αφήνει την Ελλάδα. Την Ελλάδα μην την αφήνετε ποτέ καλοκαίρι. Όποιον και τουριστικό πράκτορα να ρωτήσετε, ναι, σας λέει ότι αν θέλετε να κάνετε μπάνια, έτσι, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, η Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, υπάρχει. Οι καλύτερες παραλίες, πολύ καλό καιρό, δεν έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Σήμερα να προσέχετε μόνο λίγο, γιατί τώρα το έβλεπα, έχει πολύ δυνατούς ανέμους σήμερα. Θα πάνε μέχρι και 8 μποφόρ και το λέω να προσέχετε εσείς που είσαστε με τα σερφ, με τα κανό, με τα θαλάσσια ποδήλατα, μην πολύ ανοιχτείτε, έχετε λίγο το νου.
1: Και υψηλέ
0: θερμοκρασίε. Και 36 σήμερα.
1: Πολύ
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Είναι ότι πρέπει για μπάνιο. Άμα ήταν και οι παραλίε και οι είσοδοι λίγο πιο φθηνά, θα ήταν ακόμα καλύτερα γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εντάξει, να μην κρινιάξω όμω.
1: Εμεί βρίσκουμε.
0: Ρεσί στην Κάριστο.
1: Ναι.
0: Είχε μέχρι ανέμου μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι το λέω αυτό, γιατί προσέξτε, μπορεί να έρθει σε κάποιου κυρίου μεγαλύτερη ηλικία. Λέω γιατί έχω εγώ στο σόι μου τέτοιους.
1: Ναι.
0: Έρχεται μία πετριά τώρα, Σάββατο πρωί. Φεύγουν από το σπίτι, λέει πάω στο χωράφι.
1: Για ψάρεμα, ας
0: όχι,
1: πούμε.
0: Στο χωράφι. Α. Και πάνε και μαζεύουν κάτι ξερόκλαδα και τους έρχεται τώρα να τα κάψουν. Έχουν κάτι τέτοιες πετριές, ορισμένοι συνταξιούχοι. Το παθαίνουν αυτό. Είναι το χάπι που κάνει την ιστορία.
1: Ναι.
0: Και ανάβουν μία φωτίτσα, την έχω.
1: Ναι,
0: ή κάτι μελίσια. Ή επίσης, επειδή είναι Σάββατο σήμερα. Έτσι, και δεν έχει ο συνταξιούχος να κάνει τίποτα που... ή κι ο άλλος που δεν έχει δουλειά σήμερα,
1: ναι,
0: πάει και κάνει περί τον τροχό.
1: Εγώ πάντως όμως πως τον έκανα τον Έλληνα συνταξιούχο, έτσι όπως ξεκίνησε στην κουβέντα, ναι, τον φαντάστηκα να φοράει στο Lee Surf και να ετοιμάζεται να πάει
0: θέλεις να ανοιχτεί στα βαθιά.
1: Και νόμιζα ότι θα πεις προσέξτε, μην ανοιχτείτε πάρα πολύ με τα θαλάσσια σπορ.
0: Ο συνταξιούχος να προσέξει.
1: Και εσύ με πήγες στα ξερόχορτα.
0: Ναι, αλλά να προσέξει και στις θάλασσες γιατί έχουμε χάσει πόσους ανθρώπους από αυτό. Γιατί ναι, θέλει προσοχή τώρα μετά. Τέλος πάντων σου λέω γιατί ο άλλος παίρνει λίγο την ηλεκτροκόλληση. Θέλει να κολλήσει ένα κάγκελο που έχει σπάσει.
1: Όχι, το μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά, μπορεί έχει, αλλά έχει 8 μποφόρ και 100 χιλιόμετρα άνεμο σου λέει στην Κάριστο και έχουμε κίτρινο συναγερμό για φωτιά. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μην το πάρετε τώρα στο χαβαλέ.
1: Κάτσε λίγο,
0: Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κόρινθος, Λέσβος, Χίο, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη. Είναι σε κίτρινο συναγερμό και όσο περνάει θα είναι και σε κόκκινο. Έλα,
2: στη... κάτι σημαντικό, λέει 1700 τουρίστες σε καιρό.
0: Στην Δομινικανή Δημοκρατία. Έπιασε φωτιά ένα ξενοδοχείο τεράστιο.
1: Τεράστιο, παιδιά. Ναι. Και δείχνει τώρα τις εικόνες και είναι συγκλονιστικές. Πω, πω, πω.
0: Απομακρύνανε 1700 ανθρώπους, κάει και μία Ιταλίδα. Ναι, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι χτισμένα με τσιμέντα. Είναι με χόρτα, με αυτά, είναι ειδικές κατασκευές.
1: Τι χόρτα, είναι... παιδί μου, εδώ η μονάδα είναι απίστευτη, ναι, έτσι όπως έδειχνε στα πλάνα.
0: Είναι πολύ χλιδάτα όλα αυτά. Είναι διάφορες έτσι καλύβες, πολύ ωραία φτιαγμένες. Δεν έχουν τσιμέντο.
1: Έχει πάει στη
0: Δομινικανή Δημοκρατία. Όχι, αλλά έχουν πάει σε αντίστοιχα σημεία όπου έχουν αντίστοιχες κατασκευές. Γενικότερα, μάλιστα, όλα αυτά επειδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρουν τον τσιμέντο, είναι κάτι σαν προκάτ. Και είναι πολύ εύκολο να πιάσει φωτιά. Είναι χλιδάτα, πολύ χλιδάτα. Είναι πάνω στο νερό,
1: μακάρι,
0: είναι μέσα στο νερό και
1: θύματα,
0: αυτά.
1: Μακάρι.
0: Ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλο τέτοιο ζήτημα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο.
1: Για πείτε μας τα νέα σας, τι κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: σας,
0: παιδάκια, λύσαξες με τα εξωτερικά νουλα. Λέει Ελλάδα καρπούζι και ξέχνα το τζακούζι.
1: Εγώ ξέρω ότι πολλοί Έλληνες προτίθενται να φύγουν στο εξωτερικό και φέτος.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Και ειδικά τον Αύγουστο φεύγουν
0: έστω
1: τρεις μερούλες, τέσσερις μερούλες, ναι, γιατί κάνουν το μπιλιέτο,
0: ναι,
1: κάνουν το λογαριασμό και σου λέει 200 ευρώ ζητάνε εδώ μέσω όρο σε πολλά καταλήματα τη βραδιά τον Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν το κόστος, η βενζίνη ή ακτοπλοϊκά, βλέπουν και τη σύγκριση με τα πακέτα τα τουριστικά για το εξωτερικό και σου λέει από εκεί που θα δώσω 1500 ευρώ για να πάω, ξέρω εγώ, πες ένα νησί στην Άξο,
0: ναι,
1: που λέω και λίγα βασικά, θα πάω... στη Ρώμη. Ναι. Τυχαίο το τέτοιο.
0: Κοίταξε.
1: Θα πάω να δω κάτι άλλο στο εξωτερικό. Θα πάω στην Πορτογαλία. Θα πάω στην Ισπανία που την αγαπούν πολύ οι Έλληνες.
0: Κοίταξε. Αν σκεφτείς ότι δυστυχώς η Ελλάδα

0: Όχι, δύσκολα ταξιδεύει μια οικογένεια. Συνήθως φεύγουν ζευγάρια.
1: Τετράδια, φοβερό.
0: Ζευγάρια.
1: Γεια σου, Γιώργη, φίλοι. Καλημέρα. Τι ζήνει το μήνυμα, ρε. Σβήνει την καλημέρα, είσαι καλά.
0: Γιατί, ψυχούλα μου, τι έγινε,
1: θα υποφέρεις μετά από αυτό που έκανε. Ναι, ο πιο ωραίος μήνας το διδύμο, λέει ο Κώστας. Ναι. Βλέπεις. Ναι, μην χάσετε.
0: Κύριε Κώστα, αν είστε δίδυμος, χρόνια πολλά. Είμαστε όντως πολύ καλοί, πολύ δυνατοί.
1: Καλημέρα που Περιστέρη, καλή δύναμη σε όλους. Τους οδηγούς αστικών λεωφορείων. Καλή δύναμη, παιδιά, να έχετε, να είσαστε προσεκτικοί, να είσαστε και λίγο ανοιχτικοί με τον κόσμο.
0: Γιατί μου έστειλε ένας φίλος οδηγός ταξί, ο Πάνος ο Μπουρνέλης, καλά να είναι το παιδί μου, έστειλε κάτι απίστευτες εικόνες. Εχθές το βράδυ, γύρω στη μία έπεσε κολόνα, αυτό είναι κολόνα της ΔΕΗ, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος, κοντά στη Γαδά, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και από θαύμα πραγματικά δεν είχαμε θύματα, για δευτερόλεπτα δεν έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και μηχανή. Έγινε, λέει, ο κακός χαμός. Έκοψε, λέει, και
1: τα
0: καλώδια. Τον τρώει και ό,τι περνάει από εκεί πάνω.
1: Από τον αέρα.
0: Και παρατρίχα τη γλίτωσε και ο ίδιος ο Πάνος ο Μπουρνέλης που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο και το κατέγραψε.
1: Πάντως, στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί έχετε φοβερά κουράγια με την κίνηση που αντιμετωπίζετε κάθε φορά. Με τη ζέστη που έχετε, με τις δυσκολίες στις λεωφορείες, με τον κόσμο που πολλές φορές είναι ταλαιπωρημένος και εκεί θέλω να δώσετε λίγο περισσότερη βαρύτητα. Και εκνευρισμένος. Γιατί ζεσταίνετε, δεν έχετε το λεωφορείο στην ώρα του, είναι και αυτός πιεσμένος από τα οικονομικά. Οπότε είσαστε και λίγο ψυχολόγοι. Και εσείς και οι οδηγοί ταξί. Τους αγαπώ πολύ και τους οδηγούς ταξί. Και είχαμε μια κουβέντα με έναν οδηγό. Και μου έλεγε ότι πόσο στεναχωριέται και γενικότερα συνειδητοποιημένοι οδηγοί όταν κάποιος τους κάνει ζημιά, όταν κάποιος χρεώνει μια διπλή ταρίφα ενώ δεν πρέπει να τη χρεώσει και όλα αυτά. Πόσο ζημιά κάνει σε ολόκληρη τη χώρα και πόσο κακό όνομα βγαίνει, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών μας είναι εξαιρετική. Και η οδηγία των λεωφορείων είναι εξαιρετική, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστα ατυχήματα και πάρα πολύ καλούς οδηγούς. Καλημέρα, λέει, από το Περιστέρι. Καλημέρα στην πανέμορφη παρέα μας. Απολαμβάνουμε ελληνικές καφεδάρες. Έτσι. Γεια σου, Δινάκη μας. Γεια σου, Γιάννα. Αγαπημένα μου παιδιά, μιλάτε για διακοπές. Μπορείτε, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να το ψάξετε μια απάντηση. Γιατί συνταξιούχοι το ΔΟΥΙΚΑ δεν δικαιούμαστε κοινωνικό τουρισμό, ενώ η ΤΟΥΤΕΒΕ κάθε χρόνο τόσα χρόνια πληρώναμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν δικαιούμαστε κι εμείς, λέει, 6 μέρες. Όχι 6, 10 μέρες δικαιούστε.
0: Μπορείς να ρωτήσεις στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Θεωρούνται ότι, ότι έχουν μεγαλύτερες συντάξεις. Άρα θα το ρωτήσω και αύριο.
0: Ποιος έχει μεγαλύτερες συντάξεις, η ΤΟΥΙΚΑ?
1: Δεν ισχύουν αυτά. Απλώς προφανώς είναι πολλοί και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να δώσουν σε όλους κοινωνικό τουρισμό. Κι όμως θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια αυτούς τους ανθρώπους.
0: Το λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Και για ψυχολογικούς λόγους θα ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Και πόσο θα βοηθούσε όλο τον τουρισμό της χώρας να δικαιούνται κάποιο είδους έκπτωση. Όλοι οι Έλληνες, ανάλογα με αυτά που βγάζουν, ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν και την ηλικία, να δίνεται κάποιο εκπτωτικό κουπόνι, να δίνεται κάποια προσφορά. Δεν είπαμε Σόνι και Ντέ τον Αύγουστο.
1: Στείλ του Σεπτέμβρη, στείλ του εκεί.
0: Εγώ πιστεύω θα το εκμεταλλευόντουσαν οι πάντες αυτό για να πάνε κάπου.
1: Θα πηγαίνανε.
0: Ναι, και αν όχι τώρα, ο άλλος μπορεί να ήθελε να το χρησιμοποιήσει το Νοέμβριο, το Μάρτιο. Όποτε θα βοηθούσε πολύ και όλη την μηχανή του τουρισμού. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουν. Ποιος φταίει? Φταίνει οι ξενοδόχοι μας.
1: Οι ξενοδόχοι δεν είναι δικό
0: θέμα. Βάζουν όρους περίεργους. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Φταίνει από το Υπουργείο.
1: Πάντως εδώ πέρα γράφει ο Γιώργος. Εγώ, παιδιά, λέει, η Μαργολίδα. Ναι. Έκοψα και τα χόρτα. Γιατί λήγει η προθεσμία Δευτέρα. Ναι. Οπότε από Τρίτη θα έχουμε ελέγχους. Είμαι πολύ περίεργος τι θα γίνει την Τρίτη.
0: Με προθεσμία. Γιατί η πρώτη, νομίζω, διορία ήταν 15 Ιουνίου και του έδωσε παράταση. Παράταση έψαχνα.
1: Αλλά τώρα αρχίζουν και οι άνεμοι, αρχίζει και το ένα και το άλλο και δεν μπορεί να παρέλει παράταση. Πρέπει να το μαζέψουμε το θέμα. Και πρέπει να είσαστε έτοιμοι μέχρι Δευτέρα. Και για να σας πω ότι επειδή λήγει η προθεσμία των καθαρισμών των οικοπαίδων και την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, μετά από τον καθαρισμό θα πρέπει να το δηλώσετε στην ειδική σελίδα που λέγεται acatharista.apps.gov.gr και θα μου πεις πού να μπούμε τώρα εμείς, να είναι κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να πάτε στα ΚΕΠ και να είστε μια χαρά και μπορείτε και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Σε ειδική υπηρεσία θα σας πούνε τα παιδιά, έτσι ώστε να κάνετε κανονικά τους, την δήλωσή σας και να ξέρετε ότι το χωράφι σας είναι καθαρισμένο.
0: Πάντως,
1: το θέμα
0: ξέρεις
1: ποιο είναι. Ότι η Άννα, ο Σπύρος, ο Βασίλης, ο Ορέστης,
0: τα
1: ο καλός μας
0: συμπολίτης
1: που είναι και εδώ, η Έλλη μας, τα έχουν καθαρίσει. Τι γίνεται με τους δημόσιους χώρους εκεί πέρα που υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί το ένα είναι της περιφέρειας, το άλλο είναι του Δήμου, το άλλο είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

0: Το άλλο είναι του δασαρχείου. Γιατί άμα μπεις μέσα σε δασικές περιοχές και δεις πώς είναι τα πράγματα, τι σκουπιδαριό υπάρχει μέσα, τι έφλεκτα σημεία, πώς μπορούν από ένα τέτοιο σημείο να αρπάξει το σύμπαν, και επίσης και τι γίνεται με τα σπίτια που είναι πάρα πολλά αυτά, ειδικά στις εξοχικές περιοχές, κάτι Βαρνάβα, κάτι τέτοια, όπου το έχει η Άννα, ο Ορέστης, ο Σπύρος και η Έλλη.
1: Η Άννα,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: και
0: ο ένας στην Αμερική,
1: ναι, ναι, αυτό
0: είναι εδώ
1: λέγω.
0: Και δεν βρίσκεις κανέναν για τίποτα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, ποιος το καθαρίζει, κανένας. Και σε ποιον θα απευθυνθείς? Δεν είναι δικό μου, δεν μου είπανε, δεν το ήξερα, είμαι έξω, τρεις λαλούν. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα, και φυσικά πολύ μεγάλα ζητήματα είναι οι χωματερές που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι σε διάφορα σημεία της Αττικής, και αφού τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά και λένε και οι καημένοι πυροσβέστες, ρε, την είχαμε τη φωτιά, πώς έγινε εκεί και σηκώθηκε ένα βουνό φλόγας μπροστά μας? Γιατί υπήρχαν χωματερές με πεταμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
1: Στην πολυκατοικία μου πάντως, στα Βρυλίσια, έγινε ολόκληρος καυγάς και μεγάλη μάχη μεταξύ των ιδιοκτητών. Εν τω μεταξύ είναι 6 ιδιοκτήτες, έτσι, για κάποια φυτά που έχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται τα συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: φυτά που έχουν έξω από το σπίτι, που στολίζουν ας πούμε τον κήπο, και είχαν παραμεγαλώσει,
0: ναι,
1: και κάνανε ολόκληρο καυγά οι δύο, ξέρω εγώ, από τους 6, για να έρθει συνεργείο να τα καθαρίσει, φοβούμενοι μην αρπάξει εκεί και γίνει
0: χαμός.
1: Και ακόμη και γι' αυτό μάλωσαν, αυτό θέλω να σου πω. Δεν έβρισκαν λύση για κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει.
0: Καταρχάς δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν οι δήμοι και οι περιφέρειες να στείλουν αυτοκίνητα για να καθαρίσουν
1: αυτό,
0: όλα αυτά.
1: Αυτό, γιατί
0: πράγματα
1: σου λέει, μην περιμένετε από το Δήμο,
0: ναι,
1: να έρθει.
0: Άλλα,
1: πρέπει να το κάνουμε εμείς, που σημαίνει πληρωμή.
0: Έτσι. Γιατί άμα έχεις πεύκο έξω από το σπίτι ή μέσα στο σπίτι, πες ότι έχεις ένα εξοχικό.
1: Ναι.
0: Ή είσαι σε μια περιοχή που έχει πεύκα.
1: Ναι.
0: Ας πω εγώ τώρα στην Αγία Μαρίνα Κορόπιου, στον Άγιο Δημήτριο, στα Καλύβια,
1: ναι,
0: στην Κερατέα. Έχουν πεύκα. Αυτή είναι παλιά σπίτια είναι που ζούσαν οι γονείς μας.
1: Ναι.
0: Αυτά είχαν πεύκα μέσα.
1: Ναι.
0: Και έχεις 5 πεύκα μέσα.
1: Ναι.
0: Για η κόφτα. Για η κόφτα να δεις τι θα γίνει. Θα σου πάρουν τηλέφωνο, ο γείτονας ο καλός, θα πούνε κόβει η Άννα τα πεύκα. Θα έρθει η αστυνομία, λέει, γιατί έχετε άδεια να τα κόψετε. Όχι. Κακός. Μέσα. Αυτόφορο. Έλα, δασαρχείο, κόφτα.
1: Ναι.
0: Έλα, κυρία Σταματιάδου, που είστε δήμαρχος, φέρτε μας αμάξι. Δεν έχουν.
1: Ο ένας λέει είναι δασαρχείο, ο άλλος λέει
0: τώρα
1: είναι
0: τα έχουμε ζήσει, έχουμε κάνει χίλιες φωτιές με αυτό το πράγμα και δεν βάζουμε μυαλό. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Βαρκάρι στον αχαίροντα. Βοήθειά μας. Κάτι ξέραν οι Ρωμαίοι και δεν κάνανε τον Κέσσαρα τον Ιούνιο. Για να μου τη λέει, όχι κύριε Λάμπρου, επειδή έχω στο καπί φίλες από το ΤΕΒΕ, παίρνουν ίδια, μην πω και μεγαλύτερη σύνταξη. Γράφει ο 864. Οι συνταξιούχοι των Κεφί Περιστερίου ξεκινάμε από Δευτέρα τα μπάνια του λαού. 10 μέρες στη Λούτσα με πούλμαν του Δήμου. Ναι, ωραίο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Μπράβο.
0: Και πηγαίνουν και πάρα πολύ για κατσιλέο. Σάκη, σήμερα έχει πανηγύρι στο χωριό μου. Τρίκορφο Μεσσηνίας με μπύρες, σουβλάκια και μπόλικη γουρνοπούλα. Να το. Ορίστε. Δίνεις πόνο εδώ πέρα. Πόνο. Το κράτς έχει σημασία. Στην γουρνοπούλα το κράτς.
1: Γλύκα, έχεις γλύκα, φάει γλυκιά μου.
0: Έχει ό,τι θέλει.
1: Γλύκα, γλύκα. Έχει, θέλει μια ευθόδη εδώ.
0: Περίμενε που είναι Μεσσηνία. Α, είναι πιο πολύ.
1: Είναι από εκεί ευθόδη.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Θέλει, έχει γουρνοπουλάκι καλό.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, άμα εσύ που έχεις λίγο με το στομάχι σου μια ευαισθησία, δεν είσαι για γουρνοπούλα. Εκτός άμα φας το ψαχνό και όχι πολύ ζεστό. Ας το να παγώσει λίγο. Γιατί άμα είναι ζεστό, έχει και το λιπάκι του, είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα σε βαρύνει λίγο. Και πιεις και μια μπύρα μετά, Άννα.
1: Την πήρανε.
0: Έλα, πάμε διάλειμμα, διαβάσουμε και τα άλλα μηνύματα. Έρχονται. Καλημέρα, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης κορυφαίος στον ήχο μας. Η Έλλη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Η παρέα που αγαπάτε. 10-22, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: πεθάνω. Κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
5: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 6.
14: Castle Trust.
15: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχεις προσφορά όμως για φάβα και κρασί στη Σαντορίνη. Έχεις εδώ πρόταση από τον κύριο Θοδωρόπουλο. Ελπίζει, λέει, να πίνεις και Βυσάντο. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Γιατί ρε Σπύρο, του στέλνει τα ΚΕΠ και στην πυροσβεστική για τη δήλωση? Εμείς οι λογιστές κλέφτες θα γίνουμε. Ω, Νικολάκη, μα μπορείς να βοηθήσετε. Καλά που το πες, δεν το ήξερα. Βεβαίως να έρθουν σε εσάς.
1: Τι σχέση πάνε στους λογιστές για το τέτοιο, για να δηλώσουν ότι τα καθαρίσαμε?
0: Α, καλό αυτό. Μακάρι, φίλε, αν μπορείτε να βοηθήσετε, μακάρι. Γιατί είναι ζόρι για τους μεγάλους ανθρώπους, είναι ζόρι, μου τα λένε, με βρίσκουν και μου λένε έχετε φαγωθεί με αυτά τα ηλεκτρονικά. Δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Εδώ πέρα προσπαθούν να βρουν το Viber, να δουν τις φωτογραφίες των εγγονών τους και ψάχνουν και τα ηλεκτρονικά.
1: Όπως και για
0: τώρα
1: αυτή την εφαρμογή.
0: Τώρα το... όμως το πόσο κάνει, όλοι μπήκανε μέσα. Μπή... Τα βρήκανε, αμέ όλοι.
1: Δεν
0: όλοι
1: νομίζω,
0: με πιάσαν
1: Σπύρο.
0: Αμέσως οι μεγάλοι. Και τι είναι αυτό?
1: Δεν νομίζω, Σπύρο, απλώς... να μπορούν όλοι να μπουν και τα... να το διαχειριστούν αυτό.
0: Είναι
1: το
0: δύσκολο να διαχειριστούν, γιατί πού θα γίνει.
1: Και τους μπερδεύει κιόλας, δεν ξέρω.
0: Τώρα,
1: νομίζω δηλαδή.
0: Θα το συζητήσουμε τώρα. Μη χαίρεστε, λέει, που φεύγει ο Ιούνιος, γιατί φεύγουν και οι ζωές μας μαζί του, χωρίς υγεία, χαρά, χρήματα και ποιοτικές διακοπές σε νησιά, εστιατόρια και καφέ παραλίες με παρέα και αγαπημένα πρόσωπα, λόγω μετανάστευσης χιλιάδων Ελλήνων, επιστημόνων στην Ευρώπη και λόγω συνεχιζόμενων πολέμων. Εκτός όλων αυτών και τον αναπνέεις πλέον, πληρώνεις με το καθεστώς που έχουμε. Βοήθειά μας.
1: Καλή μου αγαπημένη, δεν χαιρόμαστε, το αντίθετο. Είπαμε αυτά και με αυτά πήγε 20 Ιουνίου και φεύγει ο καλύτερος μήνας του χρόνου.
0: Λέει και κάτι που είναι πολύ σοβαρό, παιδιά, το βλέπω πάρα πολύ. Και η Άννα, αυτό συζητάμε πολλές φορές.
1: Όχι.
0: Για αυτούς που μένουν εδώ πέρα. Συζητάμε και ξέρεις κάτι, κάποτε παιδιά θεωρούσαμε πολύ μπανάλ και πολύ ξεπερασμένη τη συζήτηση, ειδικά από πιο νέους ανθρώπους, για το σούπερ μάρκετ και πόσο έχει το κρέας και αυτό και το ένα και τ' άλλο. Πλέον ακόμα και οι 25άριδες ασχολούνται με την ακρίβεια που τους έχει τσακίσει τη ζωή. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι γενικότερα. Είναι η βενζίνη, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι οι διακοπές τους, είναι οι βόλτες τους, είναι το έξω τους, είναι τα ρούχα τους, είναι τα πάντα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και αυτό το ότι ακόμα και να αναπνέεις πληρώνεις, είναι κάπου, παιδιά, εξουθενωτικό. Δεν γίνεται και με τους συγκεκριμένους μισθούς. Και σου λέω ότι γίνεται και ωραία προσπάθεια από κάθε κυβέρνηση να δώσει και κάτι παραπάνω και από εδώ και από εκεί. Δεν βγαίνει με τίποτα. Η κατάσταση στο σούπερ μάρκετ, γιατί είδα και αυτό το πόσο κάνει, που κάνει σύγκριση τιμών, το οποίο να πούμε ότι αυτή η σελίδα, και σύμφωνα με την κυβέρνηση, έτσι, είναι κάτι βοηθητικό. Για
1: εσύ
0: να δει.
1: Κατάλαβες.
0: Θα σου πω, σου λέει ναι, πόσο έχει, πού έχει, ναι, να κάνει
1: και
0: μια σύγκριση τιμών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πας εσύ στο Σπύρος Μάρκετ και θα πάρεις, α, είναι η φέτα 0,40 λιγότερα και μετά θα φύγεις και θα πας στο Άννα Μάρκετ και θα πάρεις το απορρυπαντικό που έχει 50 λεπτά λιγότερα. Γιατί έλεγε και ο Γιώργος Σαραντάγος στο ρεπορτάζ που έβλεπα ότι υπάρχουν, λέει, και διαφορές σε ένα ευρώ. Θα φύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ να πας στο άλλο. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση.
1: Εγώ εδώ δεν πάω στο ένα.
0: Θα έχουμε σε λίγο ειδικό που το έψαξα χτες, και μου λένε ότι 100 βασικοί κωδικοί. Άσε, θυμάστε όταν είχαν βγει, που είχαν βγάλει, ρε παιδιά, τη λίστα με τις μειώσεις.
1: Ναι.
0: Που είχαν
1: πολύ
0: βάλει
1: καλά
0: μείωση στις κούπες, στα φαράσια, στα μανταλάκια. Οι 100 βασικοί κωδικοί, αυτούς που παίρνει το 90%, έχουν σύπλην 2, 3, 4, 5, 7 λεπτά. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που είσαι κλειδωμένος μέσα σε αυτό.
1: Πες μου λίγο για την εφαρμογή. Τι κατάλαβες εσύ?
0: Εφαρμογή...
1: Και άντε, ανοίγω και βλέπω τις τιμές. Και βλέπω,
0: εντάξει,
1: ότι εκεί κάνει τόσο, ο άλλος κάνει τόσο.
0: Ναι, εντάξει. Και, ότι...
1: ναι. Και τι θα κάνω εγώ? Θα πηγαίνω.
0: Θα δεις που είναι πιο φτηνό κάτι
1: για
0: που
1: να
0: θέλεις
1: να
0: πάρω, το πάρεις. Ναι.
1: Δηλαδή αυτό. Θα πηγαίνω από
0: και
1: το ένα σούπερ μάρκετ, όπως είπες, στο άλλο.
0: Δεν γίνεται. Και έχει μία σύγκριση και με το εξωτερικό. Ότι στο εξωτερικό είναι αυτό, είναι εκείνο.
1: Τι να το κάνω, καλέ?
0: Να
1: πας. Σύγκριση με το εξωτερικό.
0: Άμα θα πας για, που έλεγες, θα πας στην Ιταλία που δεν θα πας, ορίστε μια χαρά, θα έχεις και την πέσου εκεί πέρα να δεις τι γίνεται.
1: Ποιος πήγε, ρε παιδιά?
0: Άνα,
1: προσπαθώ
0: μου λέει,
1: τώρα να θυμηθώ. Κάποιος φίλος πήγε πρόσφατα κάπου στο εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος επισκέφτηκε την περασμένη εβδομάδα τη Βενετία. Πήγε οικογενειακός για τρεις ημέρες. Ωραία. Με τα παιδάκια του. Δύο μικρά ανήλικα παιδιά. Και με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, να το κάνω θέμα. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν, μου λέει, στη Βενετία, σε ένα από τα ωραιότερα και πιο γνωστά μέρη του κόσμου και σε δημοφιλία και τουριστικά κτλ. Το σούπερ μάρκετ να είναι πιο φθηνό από την Ελλάδα.
0: Η Ιταλία είναι καλύτερη από εμάς στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μου λέει, είναι δυνατόν έχουν στη Βενετία με δύο μικρά παιδιά.
0: Και στα τυριά τους και στα λαντικά τους και στα ψωμιά τους και σε αυτά είναι καλύτερη η Ιταλία.
1: Πώς το εξηγείς αυτό, ρε Σπύρο?
0: Θα μας το εξηγήσουν σε λίγο άνθρωποι που ξέρουν. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί.
1: Γιατί λέμε
0: η
1: τώρα,
0: ακρίβεια,
1: ακούς κάποια
0: αλλά δεν
1: μέρη.
0: Τα έχουμε καταφέρει. Δεν τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση αυτή. Δεν ξέρω τι έχει κάνει λάθος. Κάποιοι λένε ότι εσκεμμένα γίνεται αυτό. Θα τα πούμε με τους ανθρώπους που ξέρουν σε λίγο. Αν μου επιτρέπεις, λέει ο Γιώργης, δεν σημαίνει μόνο πληρωμή, σημαίνει και αποχώρηση του κράτους από την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, τις οποίες όλοι μας πληρώνουμε χοντρά μέσω της φορολογίας. Και ερώτηση είναι απλή και ρητορική. Πού πάνε τα λεφτά? Γιατί δεν γίνεται εσύ να λες, φέρτε μου το γερανό να κόψει το πεύκο και να σου λέει δεν έχω. Εγώ δεν πλήρωσα για να γίνει αυτή η ιστορία. Πώς θα γίνει? Γεια σου, ρε Χριστάκη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ εργαζόμενο σκληρά. Χρήστο.
1: Γεια σου,
0: μπράβο,
1: Χριστό,
0: ρε Χριστό. Ωραίο είναι αυτό όμως. Να σας πω κάτι. Είναι ωραία να δουλεύεις, ρε εσύ. Είναι ωραία. Είναι ωραία να δημιουργείς. Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Μην το κάνεις όπως λέγανε παλιά. Και το λένε ακόμη, όταν ας πούμε λες για τους πλούσιους, λες ξέρω εγώ για ένα σκάφος, για ένα
0: τέτοιο. Γιατί δεν δουλεύουν αυτοί.
1: Και σου λένε, αχ, δεν ξέρεις τι προβλήματα έχουν αυτοί, πόσο υποφέρουν. Απαπα, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, μην το πας έτσι.
0: Κάτσε με το ψαροκάικο, με την
1: τράτα. Ποιο ψαροκάικο καλέ, ούτε φουσκωτό από τα τέτοια δεν έχω, πώς το λένε, να μου πούμε τα πολυκαταστήματα, άντε.
0: Καλημέρα στα καλόπαιδα, Παντελής. Τι καθαρίζουμε τελικά? Τα χόρτα ναι, τα ξερά κλαδιά ναι, τα νεύρα μας σίγουρα, γιατί μέχρι να βρεις συντεταγμένους του οικοπαίδου στο real estate του κράτους έχεις κάψει περισσότερα κύτταρα από όσα χόρτα έχει η περιφέρεια.
1: Ωραίος, πολύ καλός.
0: Τη Κάλλη δεν τη άρεσε. Μια άχρηστη εφαρμογή για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Και πριν από λίγο. Δεν την κατάλαβα.
0: Και πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Χριστίδης του Πασόκ ότι αυτή η εφαρμογή κόστησε 340.000 ευρώ.
1: Ορίστε.
0: Αυτή η πλατφόρμα κόστησε 340.000 ευρώ. Αν είναι μια πλατφόρμα που θα ρίξει τις τιμές, να σου πω ότι βοηθάει. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει, θα το δούμε όμως. Μην είμαστε αρνητικοί, αλλά αυτό βλέπω και εγώ. Ότι ήταν μια πλατφόρμα που απλώς σου λέει πού θα βρείτε, τι θα βρείτε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Γεια σου, Κωστάκη, με τα ωραία σου ξέρω τι γάνα.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς μπορούσε κάποιος να το κάνει, γιατί τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, διόρθωσέ με εσύ, ωραία, αν κάνω λάθος, που πας και εσύ πιο συχνά, έχουν τις σελίδες τους διαδικτυακές. Μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικές αγορές. Οπότε
0: ναι,
1: υπάρχουν αναρτημένες οι τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Απλώς σου λέω ότι κάνεις μια σύγκριση. Το ένα και το άλλο πόσο έχει. Εντάξει,
1: ναι.
0: Περίμενε.
1: Σωτηράκης. Δεν την κατάλαβα.
0: Ο Κώστας στέλνει εδώ πέρα μισθούς. Παλιός μισθός, λέει, στους Μητροπολίτες 2.840, ναι. Νέος μισθός 4.670.
1: Τα είπαμε εμείς από τους πρώτους πριν 2-3 εβδομάδες που έγινε αυτή η αλλαγή. Είχαμε βγάλει τον Ανδρέα Καραγιάννη και μας εξηγούσε γιατί έγινε αυτό και μας τόνισε το γεγονός.
0: Ποιος πήρε τις 340.000 ευρώ? Γεια σου, Σωτηράκη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αλάτι κάλα στην Ελλάδα 1.78. Στη Γερμανία 1.28. Έχει πάρα πολλά. Εμείς είχαμε κάνει παλιότερα θέμα για τη φέτα, που λέγαμε ότι η φέτα και τα γιαούρτια ήταν πιο ακριβά στην Ελλάδα, που ήμασταν χώρα παραγωγής, παρά ότι ήταν στην Γερμανία.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια είναι και οι ποσότητες.
1: Είναι ένας λόγος να μεταναστεύσει κανείς στη Βενετία. Έτσι.
0: Και να δω πώς θα μείνεις εκεί.
1: Δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις τα βρυλίσια πιο ακριβά από ό,τι στη Βενετία. Δεν γίνεται.
0: Στη Βενετία όμως για να μείνεις, πόσο θες τα 40 τετραγωνικά? Άστα.
1: Ναι, ενώ μένεις στην Ελλάδα πάμφινα, φιλαράκι. Για ρώτα και εμάς που πληρώνουμε, να σου πω.
0: Παλιότερα ξυπνούσες, ναι, λέει ο Παντελής, έπινες καφέ και διάβαζες τις ειδήσεις. Τώρα ξυπνάς, ανοίγεις το app και φωνάζεις σε όλον η γυναίκα. Συναγερμός. Το τυρί του τόστ έπεσε 4 λεπτά στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Και η φέτα 6 λεπτά φθηνότερη, 3 χιλιόμετρα μακριά. Κι άλλο ζαμπόν, κύριε Ανέστη.
1: Αυτό είναι
0: ωραίο.
1: Ναι, όχι. Όχι, κύριε Ανέστη. Κύριε Στέφανε,
0: ναι.
1: Στέφανε, έπρεπε, αν είναι έξυπνοι στο Υπουργείο, πρέπει να βγάλουν ένα τέτοιο σποτάκι με την εφαρμογή. Λέει, κύριε Στέφανε, μπήκα στην εφαρμογή. Έπεσε 4 λεπτά η φέτα. Κύριε Στέφανε, και τα μπισκότα είναι 3 λεπτά κάτω. θα είχε επιτυχία.
0: Ωραία, θα ήταν καλό. Θα ήταν
1: είχε επιτυχία.
0: Δεν προκάναμε, λέει,
1: μπορώ αυτή να κάνω την αλήθεια, αν θέλουν, αν ακούνε στο Υπουργείο.
0: Να πας, για ήχο, για φωνή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Ναι, έχετε,
0: ορίστε και τίποτα. Δεν σας πάρει αν έχει πάρα πολύ καλή τιμή σε αυτά εκεί πέρα. Άμα θέλει για ηθοποιούς και για αυτά
1: τίποτα,
0: είναι δύναμη.
1: Τίποτα.
0: Δεν παίρνει. Μόνο και μόνο επειδή
1: τώρα
0: θέλει να το κάνει.
1: Για ηθοποιούς.
0: Περίμενε. Δεν προκάνει αυτή η κυβέρνηση, άρα λέει να λύσει τα προβλήματα της ακρίβειας. Πασχίζει ακόμα να γεμίσει τις τσεπάρες των ημετέρων. Μην ήμασταν υπόμενοι. Ας περιμένουμε την επόμενη 7ετία. Θα έρθουν εκλογές, παιδιά, να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για Γάτση και Κωστάκη στείλει καθαρισμό σκοπέδων. Πού είναι στην Ελλάδα. Μήκονος, λέει, παιδιά, μην το συζητάτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Στείλτε τις μηνυματάρες σας. Μ' αρέσει που έχετε πολύ όρεξη σήμερα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έλεγες για να πάμε σε break.
1: Τώρα που είπες για ηθοποιούς,
0: ναι.
1: Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ένας θεατράνθρωπος, ένας έτσι σπουδαίος καλλιτέχνης, φοβερός δάσκαλος ορθοφωνίας, είχε το δικό του θέατρο. Ο Σωτήρης Τσόγκας έφυγε ξαφνικά. Τον βρήκε η σύζυγός του, ηθοποιός Μέρη Ραζή, πεσμένος στο έδαφος. Ο άνθρωπος δεν είχε προβλήματα. Ήταν από αυτούς που πρόσχει ιδιαίτερα τη διατροφή του. Περπατούσε καθημερινά 2 ώρες. Γενικά έκανε μία έτσι καλή ζωή, πρόσχετο τον εαυτό του, αλλά έφυγε ευνίδια. Ανακοίνωση για το θάνατο του έβγαλε και η Λίνα Μενδώνη. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος του θεάτρου, αλλά και για πολλούς έτσι καλλιτέχνες και μαθητές. Θα ήθελα να πω συλληπιτήρια και στην κυρία Ραζή.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με έναν ειδικό για να καταλάβετε τι γίνεται με τις τιμές. Πώς ανεποκατεβαίνουν και πού θα είναι, πάω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, διαλυματάκι και γυρνάμε αμέσως. Στείλτε μηνυματάρες, έλα να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, στείλτε τώρα τις ερωτήσεις σας να μας τις εξηγήσει ο ειδικός. Πάνος Αδαμαντιάδης, εμπορικός αναλυτής κοντά μας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
8: Καλημέρα κύριε Λάμπρου και κυρία Σταματιάδου.
1: Τι κάνετε?
8: Είμαι καλά, σας ακούω από το πρωί.
1: Ναι.
8: Και με τα θέματα που έχετε θέσει δεν είναι για μία εκπομπή, είναι για τουλάχιστον 5 εκπομπές.
1: Σας ξεκινάω εγώ κατευθείαν τώρα από το Zoom να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες στους ακροατές μας. Τι είναι αυτή η εφαρμογή και σε τι χρησιμεύει, γιατί εγώ δεν την κατάλαβα. Οικονομικά έχω σπουδάσει, αλλά δεν κατάλαβα. Μήπως κάτι κατάλαβα σωστά. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Ποια είναι η χρησιμότητά της? Για το πόσο κάνει, λέω, έτσι.
8: Ναι. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή επί της ουσίας απεικονίζει τι θέλει να απεικονίσει την πραγματικότητα σε real time των τιμών που είναι στα σούπερ μάρκετ, των προϊόντων. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν λύνει προφανώς το πρόβλημα. Γιατί όπως είπατε και εσείς κυρία Σταματιάδου, πολύ στοχευμένα πριν 5 λεπτά περίπου, αν θέλουμε μπορούμε να τα βρούμε και με εργαλεία, ακόμα και με εφαρμογές AI. Όπως είπατε πολύ, πολύ σωστά, αν πάρουμε εντός εισαγωγικών τις ιστοσελίδες των 5-6 μεγάλων αλυσίδων, τις βάλουμε σε κάποια εφαρμογή και πατήσουμε, βάλουμε και τα είδη μας, κατά 99% θα μας το βγάλουν.
1: Κύριε Δαμαντιάδη, στο GDP, αν βάλεις και το προϊόν μόνο και πεις για πες μου,
0: ναι,
1: πόσο κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το απορριπαντικό το συγκεκριμένο, πες μου τι τιμές τρέχουν τώρα για τα σούπερ μάρκετ, θα στις βγάλει κατευθείαν.
8: Απλά η διαφορά είναι ότι και να το κάνουμε δεν θα κερδίσουμε τίποτα.
1: Αυτό είναι.
8: Θα σας πω και το λόγο για ποιο λόγο δεν θα κερδίσουμε τίποτα.
1: Ναι.
8: Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα, πρέπει να πούμε δύο πράγματα, το πώς δουλεύει η αγορά και το πώς δουλεύει το σούπερ μάρκετ. Αν αρχίσουμε και το ξετυλίξουμε έτσι, θα καταλάβουμε και για ποιο πράγμα συμβαίνουν κάποια πράγματα. Καταρχάς, όλα τα σούπερ μάρκετ, και το λέω, έχουν τις ίδιες τιμές. Συν πλην, όχι 7 λεπτά που είπατε πιο πριν ή 8, που νομίζω το είπε ο κύριος Λάμπρου ή εσείς. Ναι. Μιλάμε για συν πλην 1 ή 2 λεπτά.
0: Στα βασικά προϊόντα όλα, λέτε.
8: Σε όλα σχεδόν. Σε όλα.
0: Γιατί ποια γίνεται κουβέντα.
1: Ποια είναι η διαφορά τους. Ποια είναι η διαφορά τους.
8: Θα σας πω καταρχάς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
8: Συμβαίνει αυτό γιατί κατά 90% η βιομηχανία πουλάει στα σούπερ μάρκετ, έχει έναν ενιαίο τιμοκατάλογο. Δηλαδή ή εσείς είστε το σούπερ μάρκετ Σταματιάδου,
1: ναι,
8: ή εσείς είστε το σούπερ μάρκετ Λάμπρου,
1: ναι,
8: από μένα παίρνετε έναν ενιαίο τον ίδιο τιμοκατάλογο. Mm-hmm. Οι εκπτώσεις, το αν ο κύριος Λάμπρου είναι πολύ μεγάλος πελάτης ή μου έχει δώσει, μου έχει βάλει περισσότερους κωδικούς, έχω μια πολύ καλύτερη συνεργασία και του δώσω 30% έκπτωση,
1: ναι,
8: ή εσάς κυρία Σταματιάδου σας δώσω ένα 20% έκπτωση,
1: ναι,
8: έρχεται μετά τον τιμοκατάλογο, σε πιστωτικό σημείο μας συνήθως. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό σήμερα που μιλάμε και προκαλώ οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε κανάλι, οποιοδήποτε δημοσιογράφο, οποιοδήποτε ειδικό στο χώρο,
1: ναι,
8: να πάμε, είναι... Όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν αυτή την τιμή εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Τώρα, η διαφορά που είναι στο κάθε σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
8: είναι στις προωθητικές ενέργειες. Το κομμάτι φυλάδιο, κάποια τηλεοπτική επικοινωνία ή in-store ενέργειες που είναι πάνω στο ράφι. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα, μία φέτα, η φέτα αυτή σε τόσα γραμμάρια προσφορά τόσα ευρώ. Αυτή την εβδομάδα, ένα απορρυπαντικό και ένα δεύτερο τόσα ευρώ.
8: Υπάρχουν προωθητικά διαστήματα, αν μου επιτρέπετε, και κάποιες εκφράσεις λίγο πιο τεχνικές, οι οποίες έχουν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα ξέρουμε εμείς οι προμηθευτές τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, γιατί και εμείς, από την άλλη πλευρά, σαν προμηθευτές, προσπαθούμε να δούμε με ποιον πελάτη, ποιους πελάτες έχουμε καλύτερη συνεργασία και προς τα εκεί ενδεχομένως να σπρώχνουμε και περισσότερο. Να σπρώχνουμε, μου επιτρέπετε τώρα, κάποιες εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Να πηγαίνουμε το μπάντζετ των προωθητικών ενεργειών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λέτε, πού οφείλεται η ακρίβεια, μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν έχει καταφέρει ένα κράτος να παλέψει την ακρίβεια, η οποία τώρα δεν είναι εδώ ούτε μπλε, ούτε πράσινος, ούτε κόκκινος.
1: Δεν είναι
0: δυνατόν
1: να λένε είναι απλά στη Γερμανία πιο φθηνά, στη Βενετία πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα κάποια προϊόντα.
0: Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμαντιάδη. Εδώ μιλάμε για πολύ απλά πράγματα. Που λέω, βλέπω εδώ στα μηνύματα του κόσμου. Πάει, λέει ο άλλος, δεν είναι τώρα ούτε λαϊκίστικο αυτό που θα πούνε τίποτα. Είναι πιο πραγματικό από πραγματικό. Και με 5 πραγματάκια δίνει 50 ευρώ. Αυτό με μισθό 800 και 1000 και 1200 ευρώ δεν σου βγαίνει. Πού οφείλεται λοιπόν, γιατί δεν την παλέψαμε.
8: Καταρχάς, το θέμα είναι δομικό και το πώς δουλεύει το εμπόριο στην Ελλάδα. Γιατί όταν έχουμε έναν ενιαίο τιμοκατάλογο και κάνω εγώ μία ανατίμηση,
0: ναι,
8: αυτόματα θα περάσει στο ράφι.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

0: και αρκετά επικίνδυνο το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ακροτηριασμό. Αν θα...
1: Ο Χριστός και Παναγία. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να πάει για μπάνιο και να τσιμπηθεί, να δεχθεί επίθεση από λαγοκέφαλο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αλφα Πάτρας 94,4.